σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το παλεύω

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

αμέσως άνθησα. Μένα δε μας αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

Φαντάζανε λόγω ατέλεια του σαλονιού. Εσύ μια κυρία, ένα αλήτη, εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίκο ουσία. Κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχία. Στάχτησε κάθε μα κτήμα, θύμασε κάθε μα κύμα. Να άρχισε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.

καθώς έφτανα στην πόρτα σου. Αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζοντα να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο σου προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώς τη ρήξη μας συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας το δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους, τα πόδια μας κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

0: μυρωδικά, ριζόγαλο μου κάνει αυτό δηλαδή, το βάζανε έξω στο χιόνι για να πήξει αυτό.
1: Άρα ήταν και χειμερινό γλυκό.
0: Ναι. Κάποιοι βάζανε και το βάζανε, λέει, φτιάχναν μείγματα από χιόνι, φρούτα και μέλι. Και αυτό ωραίο.
1: Και αυτό ωραίο.
0: Ναι, άμα παγωμένο το χιόνι. Ναι. Βάλεις και φρουτάκι μέσα, βάλεις και μέλι. Ου, τέλειο, και εγώ το τρώω. Το 550 π.Χ. στην αρχαία Περσία τώρα, οι Πέρσες είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές αποθήκευσης πάγου το καλοκαίρι. Τα λεγόμενα γιαχτσάλ. Εκεί λοιπόν έφτιαχναν παγωμένα γλυκά με σαφράν, με φρούτα και ροδόνερο.
1: Το 550 π.Χ. αποθήκευαν, ναι, πάγο.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Αφού η παγωνιά έχει κατακύφει.
1: Ναι, αλλά τον αποθήκευαν για το καλοκαίρι. Ακριβώς. Δηλαδή, μη σκέψου.
0: Και πάλι στην Κίνα, στη δυναστεία Χάν, το 200 π.Χ. τώρα, υπάρχουν σαφείς καταγραφές για ένα έδεσμα από γάλα και ρύζι παγωμένο μέσα σε χιόνι, το οποίο πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία του σύγχρονου παγωτού. Ορίστε. Τι θες ακόμη δηλαδή.
1: Για τους Κινέζους καθαρά χειμερινό γλυκό.
0: Ναι.
1: Οι Πέρσες το είχαν μεταφέρει και στο.
0: Ναι. Εμείς πότε, για να δω, κάτσε. Εμείς πολύ αργότερα βέβαια. Καλά, τώρα έχει το σορμπέ ότι βγήκε από την Αραβία, ας πούμε, να ξέρουμε. Η πρώτη επίσημη συνταγή σορμπέ γάλακτο στην Ιταλία. Ναι, την Αραβία. Το μπαμ έγινε στη Γαλλία το 1686. Οπότε καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Αυτά.
1: Πολλά, πράγματι πολλά. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, τι άλλο, τι ώρα είναι και 41.
1: Τώρα άλλο δεν έχει, τραγούδι θα πάρεις, ναι, γιατί μετά μας περιμένει και η Δέσποινα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, σαν σήμερα,
1: ναι,
0: έφυγε ένας σπουδαίος μουσικός, ερμηνευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής. Είχε πάρει και Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου στον δρόμο της αγάπης, Μπιγκ Κρόσμπι.

0: Καλώς
1: από τον Μπιγκ Κρόσμπι.
0: Κρόσμπι, αλλά και ο Κλιφ Ρίτσαρτ.
1: Ναι, γενέθλιο άνθρωπο σήμερα, ε. Ο Κλιφ Ρίτσαρτ, πόσο γίνεται, κάτι τώρα θα σου πω. Γίνεται 86. Γερό να είναι και μέχρι
0: πίστευα
1: τα 106.
0: Ότι ήξερα ότι είναι μεγαλούτσικο, αλλά το 86 δεν θα το έλεγα.
1: Ναι, κι όμως. Ναι. Όχι το 86. 86 ετών είναι.
0: Το 86.
1: Λοιπόν, πάμε σε αίρες.
0: Πάμε σε αίρες να καλημερίσουμε τη Δέσποινα.
1: Βροχή, φαντάζομαι, και η Δέσποινα. Ε. Καλημέρα.
0: Βροχή και σήμερα. Βροχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Βροχή και σήμερα.
1: Ναι,
2: καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις
1: αίρες. Καλημέρα.
2: Συννεφιά, ο καιρός, υγρός, βροχή, άλλοτε δυναμώνει, άλλοτε όχι, υπάρχει μια διακύμαση. Εντάξει. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εκεί τα ίδια έχετε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Από χθες το μεσημέρι. Τι μεσημέρι, πρωί ήταν ακόμη που ξεκίνησε να βρέχει κατά τις 11.
0: Τι ώρα ήταν. Από χθες το βράδυ βρέχει.
1: Και συνέχεια, δεν έχει σταματήσει.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία βόλτα όσον αφορά στο χώρο της ενημέρωσης για να σας δώσω μία εικόνα από τον νομό. Συνεχίζεται η αποσυφόρηση, στην κλειστή δομή κλειδίες συνδικής. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, σημαίνει 20 προς το Προκέκα Δράμας και άλλοι 20 στην Ξάνθη. Στην αντίστοιχη δομή, σήμερα στη δομή των Σερών διαμένουν 130 μετανάστες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών ζητά εδώ και μήνες και μετά και τα τελευταία βία περιστατικά την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνει δε πως η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Τώρα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και προώθησης των Σερών με στόχο την αύξηση αναγνωρισιμότητας του τόπου και την ενίσχυση επισκεψιμότητας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Ιδονά. Το έργο αύξηση αναγνωρισιμότητας και ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης των Σερών περιλαμβάνει την εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής, την υλοποίηση καμπάνιας προβολής με συμβατικά και ψηφιακά μέσα, την παραγωγή έντυπου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού και άλλων, και ανάμεσα στις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι ταξίδια εξοικείωσης για 30 άτομα, διοργάνωση 4 μεγάλων και εξωστρεφών εκδηλώσεων, προβολή στο Σύνταγμα, συμμετοχή σε δύο διεθνείς εκθέσεις και 2 εγχώριες. Ο προϋπολογισμός από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι περίπου 400.000. Είπατε κάτι?
1: Όχι, συγγνώμη. Λέτε
2: κάτι?
1: Όχι.
2: Ο προϋπολογισμός από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι περίπου 400.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Σερών. Πάμε σε 2 αξιόλογες θεατρικές παραγωγές που υποδέχεται αυτή την εβδομάδα το ΔΠΘ Σερών, από τον κόσμο του κλασικού δράματος έως την απολαυστική κωμωδία. Σήμερα λοιπόν 14 Οκτωβρίου σε 9 παρουσιάζεται η παράσταση «Η μέρη, η ανατομία μιας πτώσης», βασισμένη στο αριστούργημα του Ντοστογεύσκη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε 9 τη σκητάλη παίρνει το δείπνο ηλιθίων «Η αξεπέραστη κωμωδία» του Βέμπερ, που αγαπήθηκε από το κοινό και τιμήθηκε και με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Να μείνουμε στο ΔΠΘ, να σας πω ότι παράταση της προθεσμίας εγγραφών έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ανακοίνωσε το ΔΠΘ μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες κάθε ηλικίας που επιθυμούν να εγγραφούν στα θεατρικά του εργαστήρια για την καλλιτεχνική περίοδο που διανύουμε. Με κεντρικό θεματικό άξονα τη μυθολογία και το αρχαίο δράμα, το ΔΠΘ λοιπόν εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Από το μύθο στη σκηνή, στα ίχνη των μύθων», επιχειρώντας μαζί με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων να αναδείξει και να ξετυλίξει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Αύριο 15 του μήνα έχουμε την τελετή αγιασμού και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στην Πανεπιστημιούπολη στις 11 η ώρα το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Συνεχίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα έχει τίτλο «Η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά» και θα το αναπτύξει ο φιλόλογος Ζήσης Μικλιάγκας. Θυμίζω ότι έχουμε 2 υποτροφίες στο ύψος των 2.500 ευρώ η καθεμία από τη φιλόπτωχο αδελφό των Ελληνίδων κυριών η Εμέλεια, για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών από τις ΣΕΡΕΣ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 5η αύριο 15 του μήνα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της εκτέλεσης εργασιών στην οδική γέφυρα 41, η οποία αποτελεί γέφυρα ανωδιάβασης. Θα εφαρμοστούν από σήμερα Τετάρτη από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Καβάλα Σερών, στο ύψος της οδικής γέφυρας που βρίσκεται νότια του οικισμού Νέας Μπάφρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση με την βοήθεια των σηματορών. Μάλιστα. Και τέλος να σας πω ότι η νέα εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στις ΣΕΡΕΣ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Να ντυθείτε καλά όταν θα βγείτε έξω.
2: Και εσείς.
1: Να είσαι καλά, βρε Δεσποινά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να μην τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε αφού το έβαλε.

0: Το χόρευες αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι. Ήσουν μικρούλα?
1: Όχι.
0: Ήσουν μεγάλη?
1: Δεν ήταν. Ενώ είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν.
0: Okay.
1: Ναι, τις δεκαετίες.
0: Πάμε να δούμε γεγονότα πίσω στον χρόνο.
1: Θα πάμε στο 1322, όταν ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ The Bruce νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο II, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: 1862, το από μεσήμερο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεκριμένο πλήθος και ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της Λαβούσης ήδη των ωραίων της Ομονίας όνομα και ας ήπι έκαστος εξ ημών, ορκίζουμε πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Κανένα σχόλιο.
1: 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.
0: 1944 και ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί παίρνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης ή αυτοκτονίας.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε στο 1976, όταν ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό σε εισαγωγικά πάντα νερό του, που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. 1994 και οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλου, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1998 απονέμεται το Νόμπελ Οικονομίας στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή του στο έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Ο σχεδιαστής μόδας, ο Ραλφ Λόρεν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1939...
1: Ενώ το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας αλλά και συνθέτης Λέοναρντ Μπέρνστάιν.
0: Η σπουδαία Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδόκτρια της Καθημερινής, η Ελένη Βλάχου, πεθαίνει σαν σήμερα το 1955.
1: Και το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός αλλά και σόουμαν, για όσους τον γνώρισαν, Βλάσης Μπονάτσος.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα.
1: Και σήμερα, ναι. Σήμερα Τετάρτη, όλη την ημέρα τετραδίτσα, λοιπόν, εκεί εβδομαδίτσα.
0: Να είναι
1: το
0: και
1: πάμε,
0: αυτό.
1: Να το πούμε και στο κλείσιμο.
0: Αύριο θα είστε μόνο με την Ελένη, εγώ θα ρίψω για μία μέρα.
1: Ναι, οπότε θα είμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Τι θες να μας πεις?
0: Τίποτα, αυτό.
1: Ναι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μαζί μας ήταν η Τασούλα Κριτικού και η Δέσποινα Γεννακίδου.
1: Και βέβαια η Δώρα Δασκάλου που φρόντισε τον ήχο.
0: Γεια σου, Δωράκη, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Στα 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καταφέραμε να έρθουμε με αυτούς τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή μας. Με αποτέλεσμα να έχει διακοπή βεβαίως η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από τον δυτικό κόμβο της Κομωτινής έως και τον κόμβο της Ξάνθης εκεί στα Βαφέικα. Των φορτηγών βέβαια άνω των 3,5 τόνων, έτσι, γιατί τα επιβατικά κανονικά κινούνται στον αυτοκινητόδρομο, βέβαια με χαμηλές ταχύτητες όπως όλοι μας, διότι ειδικά όταν σε παίρνει από πλάγια αυτός ο άνεμος, ναι, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Οπότε προσοχή πάρα πολύ, και μόλις έρθηκε το σήμα βέβαια για το ότι θα συνεχίσουν κανονικά την κυκλοφορία τους και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως αυτό το απαγορευτικό ισχύει, όπως είπαμε, από τις 2 παρατέταρτο. Κάτι άλλο από την πυροσβεστική είναι ότι προβαίνει σε πάρα πολλές κοπές δέντρων, από ό,τι μου είπανε, και εγώ συνάντησα κλαδιά και δέντρα πεσμένα στο οδόστρωμα. Πολύ προσοχή πραγματικά. Και βέβαια αν μπορούμε εκείνη την ώρα και εμείς να κάνουμε κάτι, αν δεν επήγει η μετάβασή μας κάπου και μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, δεν μιλάω τώρα για κανένα τεράστιο δέντρο, όπως βλέπω πολλούς συνανθρώπους μας να το κάνουν, όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, ας το κάνουμε, θα βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Τώρα, και οι κάδοι, προσοχή, όλους τους κάδους τους ήταν ξαπλωμένους πραγματικά, αποφάσισαν να ξεκουραστούν σήμερα με αυτούς τους δυνατούς ανέμους, αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγο χιούμορ με αυτό. Τώρα, από την ελληνική αστυνομία επίσης, έχω να σας πω ότι είχαμε συλλήψεις για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε Εύρο και Δράμα, και δυστυχώς στη Δράμα, να πω εδώ καλημέρα βεβαίως και στους δύο αδελφούς σταθμούς, στην ΕΡΤ Καβάλας και στην ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας, που μαζί θα πάμε αυτό το πρωινό της Τετάρτης στις 14 του Οκτώβρη. Στη Δράμα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, όταν ένας 32χρονος συγκρούστηκε το αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με ένα γερανοφόρο. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν πρέπει να το πεις κιόλας. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Χερμίνα όπως τη λέω εγώ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο με κάπως καλύτερη φωνή, πιστεύω, σήμερα. Πάμε λίγο σε μια μικρή μουσική ανάσα να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Αυτός ο άνεμος που φυσάει και ανεμοδέρνει τη Ροδόπη, όπως τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα με την χαρακτηριστική του φωνή ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του στις 15 του Νοέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Είναι Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα. Τώρα μέχρι τότε έχουμε, ελπίζω να κοπάσει και ο άνεμος, ο φυσικός της φύσης, γιατί κάποιοι άλλοι άνεμοι δεν φαίνεται να κοπάζουν, όπως βλέπουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την εθνική επικαιρότητα, τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά και να πάμε εμείς στα τοπικά μας. Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα στον αγαπημένο συνάδελφο και αγωνιστή, ακτιβιστή της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της ελευθερίας, του λόγου και του τύπου, ο Νίκος Αρβανίτης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σιλική μου, καλημέρα Ροδόπη, καλημέρα Θράκη.
0: Πού είμαστε τώρα, να μην πω κάτι λάθος.
1: Όχι, θα είμαστε. Είμαστε στην Κομωτινή,
0: ναι,
1: στο κέντρο του κόσμου,
0: ναι,
1: στο κέντρο της Θράκης, στη διοικητική πρωτεύουσα της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Ακόμα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα της δικαστικής καταδίκης του βουλευτή ως Γιούρ Φερχά, του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς. Είχαμε λοιπόν πραγματικά μία απόφαση ιστορική, όπως διάβασα και βεβαίως και την πολύ ωραία ανάρτηση που έκανε η Σταυρούλα η Μάρκο, αλλά και η εφημερίδα Εστία της Κυριακής, όπως έγραψε σε σχετικό ρεπορτάζ η Μέρη Μπενέα. Μια ιστορική απόφαση λοιπόν του μονομελούς πρωτοδικείου Ροδόπης, που καταδικάζει τον βουλευτή σε αστική αποζημίωση για τη συστηματική στοχοποίηση και συκοφάντηση για σένα, του Νίκου Αρβανίτη, η οποία δεν είναι απλώς μια δικαστική νίκη για την ελευθεροτυπία, είναι μια, τέλος πάντων, μια εξέλιξη, μια νέα απόφαση που ανακατεύει πολλά πράγματα και δεν αποκλείει να δημιουργεί και νέα δεδομένα στην περιοχή. Η βουλευτική ιδιότητα δεν παρέχει ασυλία για πράξεις αστικής αδικοπραξίας. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε να γίνεται κρυστάλλινο από αυτή την δικαστική απόφαση. Πάμε να σε ακούσουμε.
1: Ναι, τα είπες όλα. Βέβαια, εγώ να επισημάνω ότι πρόκειται για τον βουλευτή Ιάσμου, ο οποίος πόρα απέχει από το να είναι αριστερός, και αυτός είναι ο Γιούρ Φερχά. Πρόκειται για μια στενάχωρη κατάσταση, διότι ο Γιούρ Φερχά, συμπαθής κατά τα άλλα στο παρελθόν, επέδειξε, παρουσίασε ενδείξεις και συμπεριφορές μυσαλλοδοξίας, ματιοδοξίας και άκρατης φιλοδοξίας, και από την ώρα που εξελέγει σε πολλά εισαγωγικά, από την ώρα που διορίστηκε στο τότε ιερατείο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν ήταν ακόμα βουλευτής, συνυπέγραψε με άλλα 16 άτομα ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου μία επιστολή εναντίον μου, όχι ως προς το πρόσωπό μου, αλλά ως προς τον τρόπο που ασκούσα τότε ως διευθυντής ειδήσεων του Κομωτινή Πρες, την δημοσιογραφική μου.
0: Τώρα είμαστε Ροδόπη Πρες, έτσι.
1: Τώρα είμαστε Ροδόπη Πρες, είμαστε Θράξιον Διάρκεια και σε διάφορα άλλα μέσα.
0: Ωραία.
1: Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία, η οποία κρατάει τώρα 4-5 χρόνια. Ο επίλογος αυτής της πρώτης περιπέτειας νομίζω θα αρχίσει να δίνεται από τη 19 Δεκάτου, που θα ξεκινήσει το δικαστήριο στην Κομωτινή, όπου είναι συγκατηγορούμενος ο πλέον βουλευτής Ιάσμου, ο Γιούρ Φερχά. Αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άρτησης ασυλίας του, ο Γιούρ Φερχά, βουλευτής Ιάσμου, ο Γιούρ Φερχά, αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άρτησης ασυλίας του, ο Γιούρ Φερχά, μέσα στην Βουλή εξτόμησε πράγματα

0: Κι λύσης, Χρυσής Αυγής και δεν ξέρω τι άλλο είπε. Mm. Μετατρέποντας τη Βουλή σε ένα είδος παραπολιτικού κουτσομπολίστικου καφενείου. Βεβαίως,
1: η δική του βασιλεία πάντως δεν είχε έρθει.
0: Ήταν κατά τη διάρκεια της άλλης ασυλίας του. Η ασυλία του ήρθε. Ήρθε η ασυλία του ως Γιου Φερχάτ έχει αρθεί.
1: Τότε όχι όμως. Τότε που τα έλεγε αυτά, όχι.
0: Τα έλεγε μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα,
0: τα έλεγε για να αποτρέψει την άρση. Όταν τα είπε, τα είπε αυτά, τα οποία ήταν άκρος
1: μηνύτημα. Τότε έγινε, ακολούθησε η άρση.
0: Τότε ακολούθησε η άρση. Τότε του έκανα εγώ μήνυση για τα όσα είπε. Βεβαίως, επειδή κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει στη Βουλή, με την υποστήριξη και τη Νέα Δημοκρατία και των λοιπών κομμάτων, δεν ήρθε η ασυλία του. Και πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μια απόπειρα ξεπλήματος του κ. Φερχάτ, ακόμα και από τους τοπικούς συναδέλφους του βουλευτές, όπως και από τον εμβληματικό Ευρυπίδη Τηλιανίδη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και προσπάθησε να τον ξεπλύνει τον βουλευτή Γιάσμου με πολλούς τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, έχει να γυρίσουμε στο θέμα. Εγώ του άσκησα όλα τα ενδικά μέσα, δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διακοπή, έτοιμα προσωρινής και όλα τα σχετικά. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε, διότι προεβλήθη το επιχείρημα ότι όσα είπε ο βουλευτής, ακόμα και αν ήταν ανυπόστατα, εντάσσονται στη λογική του ακαταλόγιστου, του ανευθύνου, της βουλευτικής του ασυλίας. Και πίσω από αυτό καλύφθηκε ο βουλευτής Γιάσμου, ο οποίος τότε ήταν νομίζω στη Νέα Αριστερά. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Όμως νομολογιακά εγώ και ο δικηγόρος μου ο Ηλίας Ηλιακόπλος το προχωρήσαμε, συνεχίσαμε, ασκήσαμε αγωγή, εκδικάστηκε η αγωγή στην Κομωτινή, όπου εκεί έχουμε μια τομή στην νομοθεσία και στην νομολογία, όπου το σκεπτικό του δικαστή είναι ότι δεν μπορεί να λέει ο οποιοσδήποτε οτιδήποτε, καλυπτόμενος η ασυλία του έχει να κάνει με το ποινικό, αλλά αυτή τη στιγμή από την ώρα που αστικά, σε αστικό επίπεδο προσέβαλε την τιμή και την αξιοπρέπεια του ομίλωτος, έπρεπε να καταδικαστεί και βεβαίως στο δικαστήριο προσκόμισα όλα όσα αποδεικνύουν τα όσα εγώ ισχυρίζομαι και βεβαίως διαψεύδουν τα όσα ισχυρίζεται ο βουλευτής Γιάσμου και πολιτικά ανυπόληπτος περιφερόμενος ο Γιου Φερχάτ, με αποτέλεσμα να βγει καταδικαστική απόφαση. Χτες υποχρεώθηκε να κατεβάσει την ανάρτηση η οποία ήταν καρφιτσωμένη στο προφίλ του και είχε μία δεκάλεπτη ομιλία του εναντίον μου. Ακόμα δεν έχει γράψει τους λόγους για τους οποίους την κατέβασε. Είναι υποχρεωμένος δηλαδή από την απόφαση. Αν δεν το πράξει, υπάρχει μία σειρά. Και επειδή είναι άμεσα εκτελεστεί η καταδίκη, υπάρχουν μία σειρά άλλων μέτρων και ποινών που θα ακολουθήσουν στον βαθμό που ο ίδιος δεν συμμορφωθεί όπως πρέπει. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ο καθένας να μετατρέψει το δημόσιο λόγο σε παραπολιτικό καφενεδάκι της γειτονιάς.
1: Είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το, τέλος πάντων, αυτό το εργαλείο που έχει, να μην το εκμεταλλευτεί εναντίον κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, δυστυχώς όμως ο βουλευτής Γιάσμου.
1: Θα σε ρωτήσω γιατί τον λες βουλευτή Γιάσμου προς το τέλος.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ο βουλευτής Γιάσμου και πολιτικά ανυπόληπτος περιφερόμενος ο Γιου Φερχάτ διέπραξε δύο εγκληματικά λάθη στην τοπική πολιτική σκηνή. Το ένα μετέτρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, το τότε ΣΥΡΙΖΑ, σε μια ισλαμοσυντηρητική συνιστόσα του προξενείου. Και δεύτερον, διότι έχει ξεφτυλίσει κάθε έννοια αριστεράς, όπως εμείς την ξέρουμε και την νιώθουμε, και κρύβεται πίσω από διάφορα τριτύπια για να συνεχίσει να απολαμβάνει τον πλουτισμό και αποσπορίζεται τα ωφέλη του βουλευτικού αξιώματος, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα από τα μακρά χέρια, από τα μακριά χέρια του τουρκικού προξενείου. Το ζήτημα όμως δηλαδή δεν είναι ο Γιου Φερχάτ. Είναι η ανοχή που του δείχνει το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το ζήτημα. Είναι η σιωπή του εμβληματικού εθναμίτωρα Ευρυπίδη Τηλιανίδη. Είναι η φοβική σιωπή πολλών συναδέλφων οι οποίοι είτε συνδιαλέγονται, είτε συναλλάσσονται, είτε συνομιλούν με όλους αυτούς τους τύπους. Και βεβαίως η απόπειρα, τύποι σαν τον ανεκδίκητο Γιου Φερχάτ, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ και τους λοιπούς, να κρύβονται πίσω από τα αφηγήματα της ψευδοσυνύπαρξης και ψευδοπολιπολιτισμικής αγάπης και συνδιαλλαγής, για να περνάνε τις γραμμές τρίτης δύναμης επικειμένου του τουρκικού.

0: προξενείου. Αυτά όλα πρέπει να τα λέμε. Δεν τους αρέσει, τι να κάνουμε. Και εμένα δεν μου αρέσει. Ξέρετε, πολύ στεναχωριέμαι όλα αυτά που γίνονται. Δεν μου αρέσει επίσης και το ότι ο Ερδέμ Χουσέιν, ο δήμαρχος Αριανών, φυλάει την τουρκική σημαία στο Δήμο του. Ή όταν ο Ιμάμ Τζανέρ γιορτάζει στο κοπτερό την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ή όπως όλοι αυτοί οι διάφοροι περίεργοι που είναι δίπλα στο πλευρό του αντιπεριφερειάρχη και του περιφερειάρχη,
1: ναι,
0: των κυρίων τα παντζάκια, το ψίδι, εκμεταλλεύονται τη θέση τους και προσπαθούν να περάσουν, δηλαδή όπως είναι ο Ριτβάν Μολαϊσάλογου χάρη, και άλλοι προσπαθούν να περάσουν τις θέσεις του προξενείου μέσα στην κοινωνία. Αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι, δυστυχώς, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την λειτουργία τη δημοκρατική τη κοινωνία. Έχουν να κάνουν
1: ούτε
0: με την ανοχή.
1: Την πολιτισμικότητα, σίγουρα.
0: Όχι, μα δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Καμία σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενεργούμενα τρίτων δυνάμεων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολάσιμοι ποινικά. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τον δρόμο του, νομίζω. Και είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στο μέλλον των παιδιών μας, αλλά και απέναντι.
1: Για αυτή τη σιωπή, η οποία δεν είναι απλά μια σιωπή. Κάτι υπάρχει πίσω από την σιωπή και ξέρουμε πολύ καλά τι υπάρχει.
0: Υπάρχει μια ψηφοθυρική συνδιαλλαγή. Υπάρχει και μια άγνοια. Υπάρχει και ένας εθισμός στη σιωπή. Υπάρχει και ένα βόλεμα. Υπάρχει μια οικονομική συνδιαλλαγή ή υπάρχει κακώς εννοούμενη ανοχή απέναντι στο διαφορετικό, που δεν έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες γραμμές κόκκινες, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή τη στιγμή στη Θράκη συντελείται μια κοσμογονία, όσο και αν δεν φαίνεται. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει. Αυτό που, το πρώτο πράγμα που αλλάζει και πονάει πάρα πολύ το κόπο ξενικό σύστημα, είναι η υπόθεση των μουφτιών, οι οποίες μπαίνουν σε μια τάξη. Από την αταξία που είχαμε, μπαίνουν σε μια τάξη. Εξελέγει ο νόμιμος, ο νέος μουφτής στο Δημότυχο. Νομίζω ότι όπου να είναι θα υπογραφεί και το ΦΕΚ για τους μουφτίδες Ροδόπης και Ξάνθης. Οπότε πλέον έχουμε ένα τεράστιο θέμα μπροστά μας να λύνεται. Το δεύτερο είναι ότι προχωράει, ότι ο κόσμος, ειδικά ο κόσμος της μειονότητας, δεν αισθάνονται
1: δείχνει
0: κάπως
1: να αλλάζει.
0: Ναι. Ναι,
1: δεν κοιτάει προς τα εκεί πια. Δεν κοιτάει.
0: Ναι, γιατί έχει καταπολεμηθεί και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καταπολεμηθεί αυτή η προπαγάνδα. Αλλά κυρίως είναι το θέμα της καθημερινότητας που λέγαμε. Ότι ο φιλήσυχος Έλληνας συμπολίτης μας και μουσουλμάνος, αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε, βλέπει ότι η ζωή είναι εδώ και είναι όχι προς Ανατολάς, αλλά προς Δυσμάς. Τα παιδιά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα αφήνουν τα μειονοτικά σχολεία και πηγαίνουν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Οι ίδιοι αισθάνονται πλέον, και ήταν πάντοτε, δηλαδή εδώ και 30-40 χρόνια από την περίοδο της οικονομίας της απολυτείας, του Μητσοτάκη.
1: Η παιδεία τελικά, Νίκο μου, είναι πιο ισχυρή από τα όπλα. Αυτό είναι το θέμα. Εντός εισαγωγικών τα όπλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, μα και αυτό ενοχλεί τον
1: προξενικό
0: σύστημα. Γι' αυτό έφυγε και απομακρύνθηκε ο Τούρκος πρόξενος Αϊκού Τουνάλ.
1: Και με αυτόν είχε ιστορίες.
0: Ναι. Καλά, με όλους
1: αυτός είχε αυτός ιστορίες μας.
0: Λοιπόν, αλλά επί Αϊκούτ Ουνάλ έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα στα μαύρα ταμεία της περιοχής. Και όταν εντοπίστηκε ένα πακέτο με 50.000 ευρώ μέσα στο Τζελάλ Μπαγιάρ, το μειωτικό γυμνάσιο Λύκειο, το πρώην Τζελάλ Μπαγιάρ, ετέθηκε ζήτημα πλέον αξιοπιστίας του συγκεκριμένου προξένου, διότι του ζητήθηκε από την Άγκυρα στην τελική ανάλυση να απομακρυνθεί, καθώς έγινε ορατή μια ροή μαύρου χρήματος από την Άγκυρα προς την Ελλάδα και προς την Κομωτινή κτλ. Και το ερώτημα ήταν, τόσα λεφτά δίνουμε εμείς μαύρα, γιατί οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος πηγαίνουν και δεν μας αγαπάνε και δεν μας υποστηρίζουν. Και έτσι ξεκίνησε μια. Και έτσι απομακρύνθηκε και ο Τούρκος πρόξενος. Από εκεί και πέρα, το τρίτο είναι ότι όλοι αυτοί που παριστάνουν τους εκπροσώπους της μειονότητας, ανάμεσά τους και ο πολιτικά ανυπόληπτος και πλέον στον χώρο της αριστεράς και βουλευτής Ιάσμου, ο Γιούρ Φερχάτ, είναι ότι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον μέσο κάτοικο και τον Έλληνα κάτοικο της Ροδόπης, δεν είναι, και της Θράκης βεβαίως. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι στο payroll προφανώς του τουρκικού προξενείου.
1: Και είναι το παλιό μοντέλο, το παλιό μοτίβο τέλος πάντων, που πια δεν αντέχει, δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα έχουμε αλλαγές ηγεσιών. Ακόμα και αυτών των μαύρων παραλίων ηγεσιών. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να υπερασπιστώ την τιμή μου, την προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική, την επαγγελματική, απέναντι στο προπήγιο της δημοκρατίας που είναι η δικαιοσύνη. Δεν είχα άλλη επιλογή. Και σε ειδική ανάλυση, αυτοί όλοι οι δίθεν ακτιβιστές της μειονότητας, οι οποίοι τα βουτάνε πολύ καλά και έχουν μηνιαία έσοδα 7, 8, 9 και 10 χιλιάδες ευρώ από το προξενείο, αυτοί οι τύποι ζήτησαν σε ένα κοινό λιτζάρισμα, το έχουμε παρουσιάσει και από εδώ που είχαν απευθύνει τότε, να πανέβει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να πάω στην ελληνική δικαιοσύνη, να υποβάλω όλα όσα έπρεπε και η δικαιοσύνη να ακολουθήσει έστω και πάρα πολύ αργά το δρόμο της, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί έκαναν πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Και ότι πολλοί προσπάθησαν να συγκαλύψουν αυτούς τους τύπους. Εδώ είμαστε, η δικαιοσύνη εδώ είναι, η κοινωνία εδώ είναι, όλοι κρινόμαστε για αυτό που είμαστε, για αυτό που λέμε, για αυτό που γράφουμε. Έτσι. Από εκεί πέρα ο βουλευτής Ιάσμου, ο Γιου Φερχάτ, καλό είναι να απομακρυνθεί από τη δημόσια πολιτική σκηνή, διότι κάνει μόνο κακό στην τοπική κοινωνική συνοχή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας εκ των Ηρακλειδών της ημισελήνου της Θράκης, όταν αυτός και ο Ιμάμ Τσανέρ στο τέμενος του Μίσχου σηκώθηκαν από το τέμενος να αποχωρήσουν, όταν ο τότε πρόξενος Μουράτο Μέρεβλου τους έκανε νόημα, επειδή πλησίαζε στο τέμενος ο Ντέρ Μουμίν, τότε δήμαρχος Ιάσμου, και ο Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Νέα Ροδόπης. Από εκεί πέρα, ο βουλευτής Ιάσμου μπορεί κάλλιστα να...
1: Γιατί τον λες λοιπόν βουλευτή Ιάσμου?
0: Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διορίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, παρακάπτοντας άλλους άξιους συντοπίτες του και συναδέλφους του. Μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γιατί είχε έτοιμο το πακέτο των 10-15 χιλιάδων ψήφων από το προξενείο. Ο ίδιος μαζί με τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ κυκλοφόρησαν σημειώματα ο Τούρκος να ψηφίσει Τούρκο. Αυτά είναι γνωστά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε καταδείξει το ρόλο του Γιου Φερχάτ. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο. Και από εκεί και πέρα το μόνο μέλημα του...
1: Ναι, μετά ναι. Ναι.
0: Και εξελέγει ο Γιου Φερχάτ και ήταν ανύπαρκτος πολιτικά. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά, κανείς δεν ξέρει γιατί. Από τη Νέα Αριστερά έφυγε, πάλι κανείς δεν ξέρει γιατί. Και το μόνο που κάνει πλέον είναι να είναι ο περιφερόμενος πολιτικά ανυπόληπτος αριστερίζων σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις. Και βεβαίως τον είδαμε αυτόν τον άνθρωπο που μετέτρεψε την αριστερά της Ροδόπης σε δηλαμοσυντηρητική συνιστόσα να φωτογραφίζεται δίπλα στον Παντελεήμονα, τον Σεβασμιώδωτο Μητροπολίτη, δίπλα στον Ευρυπίδη Θηλιανίδη, και ο γενικός όπου πανηγύρι και χαρά ήταν μέσα ο Γιου Φερχάτ. Αυτός είναι πολύ καλός για δήμαρχος. Μπορεί να το δούμε δήμαρχο. Και θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί θα είναι ο άξιος διάδοχος του εγκαθέτου Ιμάμ Τζενέρ.
1: Νίκο Αρβανίτη, στις 19 που είναι το δικαστήριο, τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί τώρα?
0: Θα ακολουθήσει όλη η διαδικασία και όλα όσα ξέρουμε για αυτά τα δικαστήρια. Θα υπάρχουν 17 κατηγορούμενοι, με πίσω όλο το τουρκοπροξενικό σύστημα, υποθέτω. Θα αρχίσουν να λένε ότι διώκει τη μειονότητα και όλα αυτά τα φεδρά. Από εκεί και πέρα, σε αυτούς θα έχουμε και τη σιωπηλή στήριξη, μάλλον υποθέτω κάποιον δικό μας που συνδιαλέγονται με το προξενείο, όπως αυτοί που δεν ξέρουν ακόμα να διακρίνουν τον ερετό μουφτή, συσταγωγικά τον τουρκοπροξενικό ερετό μουφτή από τον γνήσιο μουφτή, και διάφορους άλλους οι οποίοι προσπαθούν να έχουν το μονοπόλιο της δίθεν προοδευτικότητας στην περιοχή. Εγώ θα είμαι απέναντι σε αυτούς όλους. Όχι σαν Νίκος Αρβανίτης, αλλά ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος μετράει 30 τόσα χρόνια αποδεδειγμένα στο κουρμπέτι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και αυτό ακριβώς έδειξα και εγώ στο δικαστήριο, και το δικαστήριο έτσι προχώρησε στο να καταδείξει την ενδεχόμενη ευθύνη των 17 και του Οσγιούρ και των λοιπόν. Άλλωστε, την ίδια τύχη με τον Οσγιούρ Φερχάτ είχε και ένας άλλος κυρίως, ο Αχμέτ Καρά, ο οποίος περίπου τα ίδια έλεγε όπως και ο Γιου Φερχάτ, και μπάσε τόσο και εκεί, βέβαια εκεί ήταν η αγωγή, η προχώρηση η αγωγή, και την κερδίσαμε και εκεί. Και είναι ένα μακρύς αγώνας, ο οποίος θα δούμε θα τελειώσει. Πάντως, στο τέλος του δρόμου δεν είναι δικαίωση του Αρβανίτη. Δεν μας απασχολεί αυτό. είναι η δικαίωση της, του λόγου, του υπεύθυνου δημοκρατικού λόγου, του δημόσιου λόγου, ο οποίος πρέπει να διαφυλάξει το διαχωρισμό του γεγονότος από την αξιολογητική κρίση. Και εμείς ως δημοσιογράφοι παρουσιάζουμε τα γεγονότα, γιατί έτσι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει και με κάποιο τρόπο να πούμε τη γνώμη μας. Δεν ποινικοποιείται η άποψη και προσπαθούμε να μην κάνουμε κακό στον τρόπο τον οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας και οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας κτλ.
1: Κάποιος, ναι. Ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι αυτός, να πούνε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αν και σε αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε είναι δύσκολα, διότι το χρώμα του ξέρεις. Του χρήματος, γενικότερα, σε αυτή την κρίση που ζούμε την οικονομική και για να βγουν τα έξοδα και για εκείνο και για τ' άλλο, επιβάλλεται αυτή η περίεργη, τέλος πάντων, σιγή, να μην πω σιωπή.
0: Επιβάλλεται.
1: Εντός εισαγωγικών το επιβάλλεται.
0: Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι στις απευθείας αναθέσεις των δήμων, των κοινοτήτων, των διαφόρων συλλογίσκων, της περιφέρειας τα λοιπά, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία πρημοδοτούνται. Έτσι, ο Δήμος Κομοτηνής μέσα σε 3 χρόνια έχει δώσει σε 2 μέσα γύρω στο 500.000 ευρώ. Η περιφέρεια κάνει απευθείας αναθέσεις το ίδιο. Στην περίπτωση, ας πούμε, των τουρκοποξενικών ενεργουμένων, βλέπουμε ότι η ψευδομουφτία Κομοτηνής εκτυπώνει τα βιβλία της σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό δημοσιογραφικό και δημογραφικό. Αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με την κρίση. Έχουν να κάνουν με μια ελίτ που συντηρείται επειδή σιωπά στη δράση παραθεσμικών οργάνων. Αυτό το λέμε. Σε όποιον αρέσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και είναι αυτό που έλεγε και ο Θανάσης Καϊφίλιας, νομίζω, πιο παλιά, ότι ένας κακός βοριάς μαστιγωτής κατεβαίνει μέσα στη νύχτα τη Ροδόπη.
1: Αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που ξεκίνησα
0: την εκπομπή. Να βρει, τι κρύβεται πίσω από τις γρίλες. Ο δημοσιογράφος προσπαθεί να ανοίξει το παράθυρο, να μην τα κάνει πίσω από τις γρίλες, να ανοίξει το παράθυρο και να δώσει το φως της ενημέρωσης και να πάρει βεβαίως την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σιωπούμε στο ότι ο Ερδέμ Χουσέιν των Αριανών ασπάστηκε τουρκικά σύμβολα μέσα στο Δήμο του, ούτε ότι ο Ιμάμ Τανέρ κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε, στο Δήμο Ιάζουμε και μετατρέπει το Δήμο Ιάζουμε σε τουρκό μαχαλά. Ούτε μπορούμε να κρύψουμε ότι ο Ιμάμ Τανέρ προχθές στα Ελευθέρια έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ακουστεί το ιδιότητα του το Δημοφτή Κομωτινής στο φωλογιωτά του για Σάρδα Μάδογλου κτλ. Αυτά πρέπει να τα λέμε, αλλά δεν τα λέμε πουθενά. Είδαμε ατέλειωτα δημοσιεύματα με το πόσο ήταν συγκινημένος ο κόσμος του Ιάσμου που γιόρταζε την επέτειο των ελευθεριών. Εγώ που ήμουν στον Ιάσμο, μόνο αυτό δεν είδα. Είδα έναν Ιάσμο και όλο τον Ιάσμο, τον Δήμο Ιάσμου, χωρίς σημαίες, χωρίς εορταστικό κλίμα. Βεβαίως μια χαρά των παιδιών που έκαναν παρέλαση. Έτσι, από εκεί πέρα δεν είδα τίποτα που να συνδέει την ιστορικότητα του Ιάσμου με το παρελθόν του και με το παρόν του. Και είδα μια ομάδα τύπων, ας πούμε, να χαίρονται. Το πόσο αυτό κόστησε στο Δήμο, θα το δούμε από τη διάβγεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εμένα γενικά όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφεις μου θυμίζει λίγο και την εθνική κατάσταση. Κατάλαβες. Λοιπόν, Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ο κατευνασμός δηλαδή και το ότι ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ξανά μετά τις 19 του μήνα, όπου θα γίνει και το δικαστήριο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Καλό αγώνα.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.

0: Για πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης. Είδατε, δεν κάνω πλέον λάθος το όνομα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές της Περιφέρειας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα να έχει ο Θεός, προσπαθούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε για την έκθεση που έγινε στις αρχές του μήνα. Και φαντάζομαι ότι τώρα έχει γίνει έτσι ένας πρώτος απολογισμός του τι άφησε η έκθεση, η Καβάλα Expo, που έγινε στις αρχές του μήνα, εκεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Και να πάμε λίγο να δούμε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.
1: Ναι, κοιτάξτε, η φετινή Καβάλα Expo δεν είναι μια, ας πούμε, διαφορετική έκθεση που συνδύασε τον παραδοσιακό τρόπο των εκθέσεων όπου έχουμε τους εκθέτες από όλη την περιφέρεια αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας να εκθέτουν τα προϊόντα τους, υπηρεσίες, αλλά σε αυτό φέτος στοχεύσαμε και στην διαφορετικότητα, δηλαδή στην καινοτομία. Είχε να κάνει με τις ομιλίες που υπήρχαν μέσα στην έκθεση, δηλαδή μέσα στο χώρο όπου διεξαγόταν η έκθεση και όχι σε κάποια αίθουσα, και είχε να κάνει κυρίως με τις νέες πρακτικές πώλησης μέσω κοινωνικών δικτύων, με την εφαρμογή της τεχνολογίας στο επιχειρήν, με το digital marketing, με καλεσμένους πασίγνωστους αλλά το πανελλήνιο και αναγνωρισμένους στη δουλειά τους επαγγελματίες στο είδος τους, όπου ανέλησαν το που πάει η αγορά, το που πάει η προώθηση των προϊόντων. Πώς δηλαδή, πέρα από το καλό προϊόν, το τι χρειάζεται για να μπορείς να το κάνεις αναγνωρίσιμο, για να κάνεις αναγνωρίσιμο την επιχείρησή σου, για να μπορέσεις να προωθήσεις στη νέα εποχή τα προϊόντα σου. Και νομίζω ότι αυτό το πάντερμα έτσι, αυτών των δύο στοιχείων, έχει θετικό απολογισμό στην έκθεση, διαφοροποιεί τον τρόπο, τη μορφή της φετινής έκθεσης σε σχέση με άλλες, και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε, πατάμε τώρα για την επόμενη έκθεση.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, η επόμενη έκθεση είναι κάθε δύο χρόνια γίνεται ή κάθε χρόνο?
1: Κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ και 32 χρόνια, εκτός από την εποχή του COVID, η έκθεση γίνεται κανονικά. Βέβαια, έχουμε και την, μετά την έκθεση ακριβώς τώρα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.
0: Ωραία.
1: Όπου
0: θα αναβαθμιστεί
1: το εκθεσιακό κέντρο με την συμβολή της περιφέρειας, όπου τρέξαμε και η περιφέρεια ενέκρινε πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση και αμέσως μετά ξεκινά, όπου το κτίριο μετά θα είναι ένα σύγχρονο κτίριο.
0: Θα είμαστε σε εντελώς άλλο επίπεδο. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Πάμε λίγο τώρα να σταθούμε στις σημαντικές αποφάσεις που έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ναι,
0: στη Δράμα συνεδρίασε από ό,τι
1: βλέπετε. Συνεδριάσαμε στη Δράμα, συνεδριάζουμε σε όλες τις έδρες των επιμελητήριων σε αυτό εδώ, και για να δώσουμε τον τόνο, τον περιφερειακό τόνο και της συνεργασίας που υπάρχει, της κοινής γραμμής που έχουν τα επιμελητήρια. Εμείς έχουμε και την, ας το πούμε, το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα περιφερειακά συμβούλια των άλλων περιφερειών, να έχουμε και τον ίδιο τον περιφερειάρχη πρόεδρο του επιμελητηρίου Εύρω, ας πούμε, και αυτό μας βοηθά πάρα πολύ τέτοιο. Εκεί λοιπόν συνεδριάσαμε, όπου είχαμε αρκετά θέματα, είχαμε και καιρό μετά το καλοκαίρι να συνεδριάσουμε, είχαμε αρκετά θέματα. Κυρίαρχο ήταν η έκθεση των προϊόντων που θα κάνουμε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο Σύνταγμα, εκεί στη στάση του Συντάγματος, στο χώρο που έχει.
0: Στο μετρό, έτσι.
1: Το μετρό, όπου εκεί είπαμε φέτος ότι θα κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό, πιο εντυπωσιακό σε φορά την προσέλκυση του κόσμου εκεί, και βάλαμε τις χρονολογίες, τη χρονολογία διεξαγωγής λίγο πριν το Πάσχα του 27. Πότε μας
0: τέλη Απρίλη, τον, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τον, ναι, τέλη Απρίλη, μέσα Απρίλη θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Εκεί την εβδομάδα 12 με 17 Απριλίου, εκεί σκηνές τις μέρες, να κάνουμε την έκθεση όπως γίνεται κάθε χρόνο, όπου από όλη την περιφέρεια επιχειρήσεις μέσω των επιμελητηρίων θα εκθέσουν και θα διαθέσουν τα προϊόντα τους. Θέλουμε φέτος να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Ακολουθούμε και παραδείγματα άλλων περιοχών που έχουν καλύτερη εμπειρία και θα την χρειαστούμε. Και ετοιμάζουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και τους τρόπους προβολής της έκθεσης κυρίαρχα στο κοινό της Αθήνας, όπου θα στην ουσία εκείνο που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι ένας χώρος όπου μπαίνοντας ο επισκέπτης θα νομίζει ότι βρίσκεται στην περιφέρειά μας με τις εικόνες που θα υπάρχουν και θα του κινεί το ενδιαφέρον ώστε να επισκεφτεί και τα περίπτωρα. Θα είναι ένας συνδυασμός εικόνας ήχου και προϊόντων όπου θα διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο την περιφέρειά μας. Αυτό. Επίσης θα γίνει η πρώτη έκθεση στη Δράμα, θα ξεκινήσει 21 με 22 Δεκεμβρίου την καινοτομίας, όπου επιχειρήσεις οι οποίες μέσω προγραμμάτων της περιφέρειας όπως το Ερευνό και άλλα προγράμματα έχουν κάνει καινοτομίες στις διαδικασίες της παραγωγής τους, της διάθεσής τους, στην εξαγωγική τους δραστηριότητα, θα τις παρουσιάσουν σε ένα διήμερο που θα γίνει 21 και 22 στην Δράμα, από όλη επιχειρήση, από όλη την περιφέρεια, περίπου υπολογίζουμε με 35 με 40 επιχειρήσεις για να...
0: Ποιο μήνα δεν συγκράτησα, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι το Νοέμβριο. Είναι το Νοέμβριο. 21 με 22 Νοεμβρίου το Επιμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει την πρώτη αυτή διοργάνωση και θα γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλα επιμελητήρια, όπου θα συνδυάσουμε την ανάδειξη της χρήσης των προγραμμάτων της περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις με την λειτουργία αυτών των εργαλείων όσον αφορά την ανάδειξη της δυνατότητας των επιχειρήσεων στη νέα εποχή, δηλαδή σε τεχνολογία, σε αυτοματοποίηση παραγωγής, καινοτομία, σε όλα αυτά λοιπόν που χρειάζονται για να κάνουν την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική. Και θα υπάρχει βέβαια και η προβολή αυτών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν και έχουν καινοτομήσει. Επίσης, ένα πρόγραμμα που θα τρέξει συνεργασία με την περιφέρεια θα είναι για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο της επιχείρησης. Όπου
0: συνεργασία.
1: Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και θα έχουμε εκπαιδευτές, ομιλητές σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας και θα συνδράμουν με αυτό, θα καταρτήσουν και τους επαγγελματίες αλλά και τους εργαζόμενους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή στις επιχειρήσεις, στις προσαρμογές και στις επιταγές των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αποφασίστηκε να στείλουμε και δύο επιστολές μια στο Υπουργείο Οικονομικών και άλλη στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και με κοινοποίηση να δέχει να κάνει κυρίως το ότι στην περιφέρειά μας εδώ και 1,5 χρόνο, λόγω του εξελίξεων που υπήρχαν στον ΕΠΕΚΕΠΕ, έχουμε καθυστέρηση στις πληρωμές από προγράμματα των επιχειρήσεων από όλη την περιφέρεια που συμμετείχαν σε προγράμματα LEADER. Γιατί τα προγράμματα LEADER πληρωνόταν ουσιαστικά η διαδικασία της εκταμίευσης γινόταν από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Οπότε λόγω όλων αυτών που έχουν γίνει στον ΕΠΕΚΕΠΕ και με την μετάβασή τους στην ΑΕΔΕ υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση σε προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ελεγχθεί, έχουν εξοφληθεί όλα οι διαδικασίες των εξόδων από τις επιχειρήσεις και μένει η εκταμίευση του ποσοστού της επιχορήγησης από τα προγράμματα. Κάτι το οποίο καθυστερεί εδώ και 1,5 χρόνο και δημιουργεί πλέον σοβαρό και έντονο πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, επίσης, πολύ σύντομα, αν μπορείτε σε 30 δεύτερα.
1: Και, ακριβώς μια επιστολή για τις 120 δόσεις, το οποίο στη συνεργασία με τον κύριο Σαββάκη, τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητήριου, εδώ που συντάξαμε και στείλαμε από κοινού, ώστε να είναι επέκταση και στις ήδη ρυθμιζόμενες οφειλές της πάγιας ρύθμισης και να συμπεριλαφθούν όλες οι οφειλές των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει και το δίκαιο του πράγματος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε εκτενέστερα, γιατί μου άρεσαν όλες αυτές οι δράσεις και οι αποφάσεις που έχετε πάρει και θα δρομολογήσετε τις δράσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
1: Και εγώ.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ευαγγελία Κόλλα. Είναι η συντονίστρια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Ροδόπη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαχαιρά.
0: Σιδεροκέφαλη και καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν να τα πούμε από κοντά, αλλά το παιδάκι μας αρρώστησε και πρέπει να είμαστε κοντά.
2: Είναι και μια περίοδος τέτοια, είναι οπότε καλύτερα δύσκολη. Να διαφυλάξουμε τους γύρω μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Είσαστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείστε βεβαίως με τα κοινά. Είσαστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους στόχους που βάζετε εσείς προσωπικά και όχι μόνο με τους υπόλοιπους έτσι, ανθρώπους που πλαισιώνουν την ομάδα για αυτό το νέο ξεκίνημα αυτού του κόμματος με επικεφαλής βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Καταρχάς να μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσω ώστε να πω ότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν με τα κοινά. Ήταν μια απόφαση η οποία... Ως αφετηρία είχε γενικά αυτό το οποίο το ακούσαμε κιόλας και θα σας πω και σε ποιες συναντήσεις το ακούσαμε, ότι γενικά η περιοχή μας δεν ακούγεται, δεν τη βλέπουν. Αυτή ήταν η αίσθηση η οποία είχαμε, συνεχίζουμε και έχουμε εδώ στη Θράκη, στη Ροδόπη. Μέσα από τη δουλειά μου και γενικά μέσα από το παρατηρώντας το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, σκέφτηκα ότι δεν μου αρκεί πλέον το να λέω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Mm-hmm. Δεν αντέχουμε άλλο. Mm-hmm. Και αυτή ήταν μια αφετηρία που είπα ότι μήπως θα πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Δεν ήταν εύκολο γιατί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μητέρα πλέον, δεν είναι και πολύ ο χρόνος αυτός. Απλά επειδή τα παιδιά πολλές φορές έχουν πολλές απορίες, ο μικρός μου περνάει τη φάση του γιατί, μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι κάποια στιγμή θα με ρωτήσει το γιατί είναι έτσι γενικά ο κόσμος και συγκεκριμένα εδώ που ζω εγώ. Επιλέξαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι από εδώ. Ήρθα ως φοιτήτρια το 2006 και επέλεξα την Κομωτινή. Επέλεξα για να μείνω εδώ. Θα ήθελα να του έχω μία απάντηση. Και η απάντηση αυτή που επέλεξα να του έχω είναι ότι εγώ προσπάθησα. Εγώ ασχολήθηκα. Mm-hmm. Είναι η σειρά σας τώρα να ασχοληθείτε στο μέλλον για τα παιδιά. Αυτή ήταν μια πρώτη σκέψη. Γι' αυτό και αποφάσισα να ασχοληθώ για πρώτη φορά με τα κοινά. Δεν είχα καμία
0: προηγούμενη. Και πολύ καλά κάνατε και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, εννοείται. Γιατί πολλοί έχουν τον προβληματισμό, αλλά δεν περνάνε από τη θεωρία στην πράξη. Μένουν στο αυτό δεν είναι σωστό, αλλά στην πρόταση και το τι θα πρέπει να γίνει, εκεί έχουμε θέμα. Και εκεί δεν έχουμε παραγωγή. Λοιπόν, οπότε, επειδή... Θέλω να ακούσω κάποιες έτσι προτάσεις το πώς θα κινηθείτε και θα κανονίσουμε και μια επίσκεψη, να έρθετε επίσκεψη, μια συνέντευξη εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να τα πούμε εκτενέστερα. Πάμε λίγο να βάλουμε τους άξονες που θέτετε.
2: Θα σας πω, αρχικά να ξεκινήσω παρουσιάζοντας την ομάδα που έχουμε φτιάξει. Ναι. Η ομάδα προς το παρόν αποτελείται από 4 άτομα. Είναι η κυρία Μαυρονά Άννα Μαρία, είναι φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης εδώ στην Κομωτινή. Ο κύριος Μουσταφά του Μουμίνο, ο οποίος είναι λογιστής. Και η κυρία Φερχάντ Μπιλκέ, η οποία είναι οδοντίατρος. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση σαν ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί είμαστε 4 άνθρωποι οι οποίοι σε αυτή την πρώτη συνάντηση ταιριάξαμε σε αυτά τα οποία έχουμε ως στόχο. Η πρώτη μας συνάντηση ακολούθησε την επίσκεψη που είχε στην περιοχή μας ο περιφερειακός συντονιστής, ο κύριος Σωτήρης Αλεξίου, με τον οποίο κάναμε διάφορα ραντεβού με ανθρώπους της περιοχής, με αγρότες, με μελισσοκόμους, με επαγγελματίες, με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην παραγωγή και θεωρούμε και θεώρησα και εγώ εξ αρχής, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας. Εμείς κάποιοι μπορεί να βλέπουν αριθμούς, δεν μας αρκούν οι αριθμοί αυτοί. Mm-hmm. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, όπως και μας εξήγησαν και τα προβλήματά τους και τους προβληματισμούς τους. Αφού τελειώσαμε τα ραντεβού με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί όλοι μας είπαν αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δεν μας ακούνε εδώ πάνω, δεν μας βλέπουν εδώ πάνω. Mm-hmm. Είναι μεγάλη η απόσταση μέχρι την Αθήνα. Mm-hmm. Ο πρώτος στόχος λοιπόν της ομάδας που έχουμε φτιάξει είναι ώστε να μην είμαστε τόσο μακριά. Mm-hmm. Να μπορούμε να μεταφέρουμε εκεί που πρέπει να μεταφέρουμε και να ακουστούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Αυτά τα οποία και η πρώτη κίνηση έγινε κιόλας από μια ανακοίνωση που στείλαμε τα συντονιστικά της περιφέρειας και αφορούσε προφανώς τα μεταλλεία, τις εξορίξεις των μεταλλείων. Αυτό το οποίο ήταν το πρόβλημα όλων ήταν ότι δεν τους ακούμε. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε λοιπόν είναι να είμαστε σε επαφή άμεση, από τώρα κιόλας, όχι όταν θα χρειαστεί και μιλάω πάντα για τις εκλογές, mm-hmm. γιατί συνήθως πλησιάζουμε τους ανθρώπους όταν φτάνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να είναι αυτός ο ρόλος μας. Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε καθημερινή επαφή με όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, ειδικά για ανθρώπους και θα μιλήσω προσωπικά για εμένα που... Δεν προέρχομαι από τέτοιους κύκλους και δεν μπορώ να πλησιάσω πολύ εύκολα κάποιον, λόγω του ότι δεν έχω και την εμπειρία αυτή. Οπότε αποφασίσαμε να είμαστε μια ανοιχτή ομάδα που όχι μόνο να πλησιάζουμε εμείς ανθρώπους, αλλά μπορεί να μας πλησιάσει και κάποιος, ο οποίος να μπορεί να μας πει το πρόβλημά του. Mm-hmm. Και αυτός ο κάποιος να μην είναι συγκεκριμένα κάποιος ο οποίος νιώθει κοντά στο κόμμα, να είναι και κάποιος ο οποίος διαφωνεί μαζί μας. Γιατί μέσα από αυτή τη διαφωνία φαίνεται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Σε επαφή με την κοινωνία για την καταγραφή των θεμάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι λύσεις...
2: Έχουμε καταγράψει ήδη κάποια από αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι. Έχουμε και τις λύσεις που προτείνουν, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τη λύση του προβλήματος.
2: Υπάρχουν, παράδειγμα, αυτό το οποίο μας το ζήτησαν και συζητήσαμε με όλους, είτε ήταν αγρότες, είτε μελισσοκόμοι, είτε οποιοδήποτε άλλος προφανώς, και είναι το θέμα των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Το κόστος της ενέργειας.
2: Για ανθρώπους σαν και εμένα, που ήταν η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή, κατάλαβα ακριβώς το πώς αυξάνεται το κόστος και της παραγωγής αλλά και του τελικού προϊόντος μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν λέμε καύσιμα, οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε κίνηση θέρμανση. Mm. Δεν είναι μόνο αυτό. Mm. Ο αγρότης για να παράξει το χρειάζεται αυτό.
0: Κάθε μέρα, όχι μόνο...
2: Αυτό ακριβώς, και πόσο περισσότερο σε μια περιοχή όπως είμαστε εδώ, που είμαστε στην άκρη της Ελλάδας, mm-hmm. που θα πρέπει να προμηθεύεται, να πληρώνει τα μεταφορικά του και για να μπορεί να στείλει και σε άλλη περιοχή να ξαναπληρώνει μεταφορικά. Και το μόνο μέσο είναι μέσω πετρελαίου κίνησης.
0: Βέβαια, εδώ δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Δεν έχουμε σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι μια ήττα της δικής μας... Είναι μια ήττα της κοινωνίας της Θράκης. Δεν νομίζω ότι σε άλλη περιοχή θα δέχονταν αυτό το πράγμα, να υπάρχει γραμμή, να πηγαίνουν τα όπλα, να χρησιμοποιείται η γραμμή γι' αυτό και να μην χρησιμοποιείται για δρομολόγια. Γιατί το τρένο είναι ένα φτηνό και οικολογικό μέσο μεταφοράς και των προϊόντων και των ανθρώπων.
2: Και του όκου που μπορεί να μεταφέρει.
0: Βέβαια.
2: Και του όκου που μπορεί να μεταφέρει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λοιπόν δώσαμε βάση και θέλουμε να δώσουμε βάση είναι αρχικά σε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες βέβαια για να ενημερώσω κιόλας, υπάρχει και η πλατφόρμα της ΕΛΑΤ, που η κάθε πρόταση, την οποία θα την παρουσιάσουμε άμεσα κιόλας, ώστε mm-hmm. να μπορεί οποιοδήποτε θέλει να, όχι μόνο να ενημερωθεί για τις προτάσεις, θα είναι μια διαδραστική πλατφόρμα, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει και με τις αντιρρήσεις, αλλά και με τις προτάσεις του. Είτε είναι εγγεγραμμένο στο κόμμα, είτε όχι. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα.
0: Ωραία.
2: Αυτό το οποίο υπάρχει σαν πρόταση, μιας και ανοίξαμε το θέμα των καυσίμων, είναι το πλατφόρμα που υπάρχει στο περιθώριο κέντρους, αλλά σε ολόκληρη την αλυσίδα και όχι μόνο στα πρατήρια. Mm. η έκτακτη φορολόγηση, παράδειγμα, κερδών στα δηληστήρια. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση ΦΠΑ. Είναι κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν προφανώς στο τραπέζι και τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να συζητηθούν σοβαρά. Κάνοντας μια παρένθεση, θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές μιλώντας για τέτοια ζητήματα, αισθάνομαι λίγο ξένη. Ως δικηγόρος δεν έχω άμεση επαφή με αυτά. Θέλω όμως και
0: μ' αρέσει η ειλικρίνειά σας. Και αυτό σας θυμάμαι.
2: Έχω πραγματικά 2 εβδομάδες από τότε που αναλάβαμε με την ομάδα και προσπαθώ, όχι μόνο.
0: Έρχεστε σε επαφή με την πραγματικότητα αυτή που βιώνει όλος
2: ο
0: κόσμος πια.
2: Ναι. Και προσπαθώ και να διαβάσω και κάθε τι που δεν το αντιλαμβάνουμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και ούτε μπορούμε να τα αντιληφθούμε όλα. Προσπαθώ και να διαβάσω, αλλά και να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό και πώς αυτό μπορεί να γίνει. Οπότε, για οποιοδήποτε ατόπιμα αυτή τη στιγμή, θέλω να με συγχωρέσετε, αλλά αλήθεια, όχι κάνω μεγάλη προσπάθεια, θέλω να την κάνω αυτή την προσπάθεια στο να ενημερωθώ.
0: Θα την κάνετε και θα επιτύχετε και σας τιμάει η ειλικρίνειά σας και η προσπάθειά σας και εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα. Οπότε, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί την μεγαλύτερη συζήτηση θα την κάνουμε όταν θα έρθετε και εδώ στο Ραδιοθάλαμο, εφόσον θα χρειαστεί να παρουσιαστεί και όλο αυτό το πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει στην περιοχή μας.
2: Πολύ
0: σύντομα, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Ναι.
2: Θα σας πω. Κάτι το οποίο ζήτησα από τον κύριο Αλεξίου φεύγοντας από εδώ ήταν ότι τελικά θα μας ακούσετε εδώ πάνω ή απλά θα φύγετε εσείς από εδώ και θα είναι
0: καλά
2: όλα καλά.
0: Καλά το ξεκινήσατε. Πολύ καλά το πάτε. Μια χαρά το πάτε.
2: Είναι όχι προσωπικό στοίχημα. Από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να το κάνω, θέλω να το κάνω σωστά.
0: Έτσι.
2: Η υπόσχεση ήταν ότι ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα έχει τηρήσει και εκείνος προσωπικά όλα τα ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν ζήτησα είναι μια άμεση επίσκεψη στην περιοχή αυτή. Και είναι δέσμευση που υπάρχει ότι θα είναι άμεση η επίσκεψη αυτή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, όχι με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, θα ξεκινήσει με επιτελείο παράδειγμα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, που θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Κόλλα, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εύχομαι σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι καλύτερο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Να τα πούμε με μεγαλύτερη άνεση. Να είστε καλά. Και σε εσάς ό,τι καλύτερο.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσει στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούς είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

του φεγγαριού για ρεμ ταγιάζει. Το όνειρο χαρές για ρεμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά της μέρας

και δυόσμος στολής ο Θεός. Τον κόσμο.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Μας ακούτε και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται και συντονίζεστε με όλα τα θεματικά διαδικτυακά ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλων των ειδών τα μουσικά θέματα, μουσικές επιλογές, άπειρα τραγούδια, άπειρες μελωδίες, για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση της μέρας και της νύχτας, καθότι σε 24 ώρες βάση σας κρατούν συντροφιά, όπως επίσης βρίσκεται σε 24 ώρες βάση η ειδησιογραφία, πληροφόρηση, ενημέρωση από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, της χώρας, έτσι και από εμάς. Ενημέρωση δηλαδή, ψυχαγωγία, διασκέδαση, όλα αυτά με την υπογραφή και τη σφραγίδα της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Έμι Αδαμίδου στη ρυθμίση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που αποτελείτε ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και όλων των εκπομπών εδώ της ΕΡΤ Κομωτινής, του ραδιοφώνου της ΕΡΤ Κομωτινής εξάλλου, και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτό. Των μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και του Οσίου Ιγνατίου του Επισκόπου Μυθύμνης σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος και η Γερβασία, γιορτάζει

Επίσης, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, σε παρένθεση τυποποίησης. Όσοι σχετίζεστε με το αντικείμενο, χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά και σε όσους εορτάζουν με τα ονόματά τους, σε όσες, χρόνια πολλά. Είστε λίγοι και λίγες, Γερβάσοι, Γερβασίες, Ναζάροι, Ιγνάτιες και Ιγνατίες. Δεν πειράζει, λίγοι και καλοί, που λέει το λαϊκό απόφθεγμα.

Να δούμε τα φαρμακεία της ημέρας. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, το πάμε, δεν το πάμε. Είπαμε μόνο ποιοι γιορτάζουν. Τετάρτη λοιπόν, 14 Οκτωβρίου σήμερα, από το πρωί ως το μεσημέρι, ως τις 3.30 ανοιχτά κανονικά όλα τα φαρμακεία στην Κομωτινή. Από τις 3.30 ως τις 8 θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο Ζώτου στην οδό Νικολάου Ζωήδη 75, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 36 888, και το φαρμακείο Σουλεϊμάν στη γωνία της Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 253 10 828 40 και 828 41. Από τις 8 το βράδυ και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Τερζίδου στην οδό Αγίου Γεωργίου 3, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 278 76.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης σήμερα θα ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι και πάει από Μεσούνι Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης και παραλιακή ζώνη Μαρόνιας, δηλαδή Ξυλαγανή, Προσκυνητές, Προφητηλία, Αγιοχαράλαμπο και Μαρόνια. Της Ξάνθης η κινητή αστυνομική μονάδα ξεκίνησε το δρομολογιό της και πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μεγάλο Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Μισό, Δάσο Χώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πέτρο Χώρη. Εννοείται πως όλη η επικράτεια είναι χρωματισμένη με πράσινο χρώμα στον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Χαμηλή δηλαδή η επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού σε όλη τη χώρα είτε βρέχει καταρακτοδός, είτε βρέχει απλώς, είτε ψυχαλίζει, είτε εν πάση περιπτώσει έχει συννεφιά, είναι μουντός ο καιρός και έχει υγρασία. Έχει πτώση της θερμοκρασίας συνάμα σε όλη την επικράτεια, αρκετούς βαθμούς. Το φθινόπωρο βαράει προσοχή και αναφέρεται, δηλώνει παρόν. Αν και δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό το καιρικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Πάρει έτσι κανένα δυο μέρες έτσι με κορύφωση των φαινομένων, άλλες δυο-τρεις μέρες φυσιολογικά για την εποχή τα πράγματα, και την επόμενη εβδομάδα λέει πάλι η θερμοκρασία θα ανεβεί, αν διαβάζω σωστά τις προβλέψεις, Έμι και εσύ συμφωνείς, είναι αυτό που εύχεται νομίζω κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα αυτό το χρονικό διάστημα, να μην έχουμε κρύο, να μην έχουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ήπιο χειμώνα, διότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό είναι που καίει,

εντός και εκτός εισαγωγικών, συγχρόνως με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα γενικότερα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Εντάξει, διεθνώς γίνονται διάφορα πράγματα, θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Δεν βγάζεις άκρη όμως, δεν πιο πολύ περιπλέκονται παρά αποκλιμακώνονται. Ακόμη και αυτή η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για διάθεση πετρελαίου από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και διεθνώς γενικότερα, οι αναλυτές λένε ότι δεν αρκεί για να πέσουν οι τιμές ικανοποιητικά. Άλλοι διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και κοιτάνε πίσω από τις κουρτίνες τι μπορεί να κρύβει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Υπάρχουν πράγματα ορατά, οφθαλμοφανή, υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία δεν είναι ευδιάκριτα. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι έτσι να είναι ένα σύντομο πέρασμα χειμερινού τύπου αυτών των 24 ώρων και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μακάρι να έχουμε ηλιοφάνεια τις επόμενες μέρες ξανά και άνοδο της θερμοκρασίας, ώστε να χρειαζόμαστε όσο γίνεται λιγότερο πετρέλαιο. Είδομεν.

Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα θέματα του earthnews.gr. Σε κλειό κακοκαιρίας τμήματα της χώρας, το 112 ήχησε στην Εύβοια, πλημμύρες έχουμε στη Σκιάθο, απεγκλωβισμός γυναίκας πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, κόκκινος συναγερμός στην Αττική, στη Σκόπελο, στη Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες, έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, θυελώδες άνεμοι, έχει απαγορευτεί ο απόπλους πλοίων, η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ειδικά κατά τις μετακινήσεις τους, πτώσεις δέντρων, διακοπές κυκλοφορίας στους δρόμους, πλημμυρικά φαινόμενα σε ρέματα. Και εδώ στην περιοχή μας έπεσε ένα δέντρο στον επαρχιακό δρόμο Κομωτινή Σαπών, εκεί στο ύψος του Θρυλωρίου, στο ρεύμα προς Κομωτινή. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας, Πελοποννήσου. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ στην περιοχή μας πνέουν ισχυρότατοι θυελώδεις άνεμοι. Αν έχετε πράγματα σε πεζούλια, μπαλκόνια, υπερυψωμένες κατασκευές, γλάστρες, απλόστρες, κρεμάστρες, οτιδήποτε άλλο, προφυλάξτε τα, κατεβάστε τα κάτω, χαμηλά, αφαιρέστε τα, εξαφανίστε τα. Θυμάμαι μια φορά μια απλόστρα στο φανάρι, νομίζω, στο φανάρι πάνω, εκεί στο άγαλμα του Βενιζέλου, την πήρε ο αέρας, την έριξε εκεί πάνω σε ένα φωτεινό σηματοδότη. Επίσης ανακοινώθηκε μια διακοπή κυκλοφορίας για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ήδη έχει τεθεί σε ίσχυ απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο τμήμα μεταξύ του Δυτικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομωτινής και του Ανισόπεδου Κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Έτσι, από το Δυτικό Κόμβο της Εγνατίας Κομωτινής μέχρι τον Κόμβο των Βαφέικων Ξάνθης και στα δύο ρεύματα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, των 3,5 τόνων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προφανώς στην περιοχή. Η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων, βαρέων δηλαδή, άνω των 3,5 τόνων, θα διεξάγεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Κομωτινής Πορτολάγους Ξάνθης. Καλούνται οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γενικότερα όλοι οι οδηγοί. Μπορεί να υπάρχει και συσσόρευση έτσι υδάτων σε κάποια τμήματα του οδοστρώματος, αλλά φυσάνε θυελώδεις άνεμοι μέχρι και 110 χιλιόμετρα ανά ώρα καταγράφηκε μία ρηπή ανέμου. Ένα λεπτάκι να το βρω, ρε παιδιά. Στην ενημέρωση που έκαναν τα καιρικά νέα Θράκης, τώρα δεν ανοίγει, τέλος πάντων, αυξημένη πολύ προσοχή, παιδιά.

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έτσι λοιπόν τα ποσά με τα οποία θα ενισχυθούν τα νοικοκυριά κυμαίνονται από 130 μέχρι και 1560 ευρώ για εκείνα που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Με την οριζόντια αύξηση το κατώτατο επίδομα διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 130 ευρώ από 100. Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1040 από 800. Εξαιρούνται φυσικά οι πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε, για τις οποίες η ενίσχυση πως αυξάνεται κατά 25% επιπλέον, με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας και τα 1560, όπως είπαμε, για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσάυξηση του επιδόματος κατά 25%. Παραδείγματα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ενδεικτικά. Η οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα θα λάβει επίδομα θέρμανσης 205 ευρώ από 158 πέρυσι για πετρέλαιο θέρμανσης. Η οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 πέρυσι για χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Η οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης 385 ευρώ από 296 πέρυσι. Η οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη. Πράγματι έχει δίκιο η Έμι. 385, ρε. Ναι, εντάξει, πάλι το ίδιο είναι. Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Στην Ξάνθη ανεβαίνει στα 445 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά από 342. Στο Βέρμιο η οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 927 από 713 πέρυσι. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση της προκαταβολής. Όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα My Thermacy θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος. Για τους νέους οικειούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65%. Η πλατφόρμα My Thermacy, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής να προγραμματίζεται ως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες πληρωμές θα συνεχιστούν ως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγρα αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ρεύμα, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Λοιπόν, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά δυνητικά είναι αυτά που δικαιούνται την ενίσχυση. Εννοείται ότι το επίδομα χορηγείται για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς επί των συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθήκων. Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος για την περίοδο 26-27 ανέρχεται σε 490 με 494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, 468 με 470 ευρώ για χρήση βιομάζας, πέλετ δηλαδή, 455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, 425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, 390 για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου, μπλε κυροζίνης δηλαδή, ή υγρά αερίου. Εντάξει, θέλετε κι άλλα. Έρχονται μηνύματα από φίλους, από ακροατές. Σίγουρα, ότι περισσότερο τόσο καλύτερο, εννοείται. Για να δούμε τι θα δούμε.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ενημέρωση χωρίς χρώμα.
2: Από την ΕΡΤ Κομωτινίσκα, ο Γιάννης Πετρακόπουλος, είμαι δημοσιογράφος. Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ, με τον κύριο Πάρτσια?
3: Καλά, παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ERT Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ERT Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο ERT Kids.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή.
2: Κύριε Πάρτσια, καλημέρα.
4: Ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση.
2: Από ΕΡΤ Κομωτινής, καλό, ο Πετρακόπουλος, ο Γιάννης, είμαι ο δημοσιογράφος.
4: Επιπρέπεια και επάρκεια αίματος.
2: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν τηλεφωνώ στον κατήλιν υπεύθυνο και αρμόδιο. Εσάς γνωρίζω περισσότερο από εκεί. Θέλω να πούμε λίγο στο ραδιόφωνο, αν θα γινόταν και σήμερα διαφορετικά ή αύριο ή μεθαύριο, με κάποιον από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης να μιλήσουμε. Έτσι για την εκδήλωση για το εργαστήριο καινοτομία.
4: Πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δραματική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο σέμα για τη θεραπεία τους.
2: Είστε διαθέσιμος εσείς?
4: Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε.
2: Κοιτάξτε, εγώ και τώρα, αν μου λέγατε, βγαίνουμε. Αν δεν είστε έτοιμος και πρόχειρος, μπορούμε να πούμε αύριο ή την Παρασκευή. Ή όποτε κρίνετε εσείς.
4: Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε.
2: Η εκπομπή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, τελείωσε στις 11.
4: Δίνε συχνά.
2: Ναι, για ραδιόφωνο μιλάμε.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της,
2: ναι, η εκπομπή είναι, ο ωφέλιμος χρόνος της εκπομπής είναι από τις 9.30 μέχρι τις 11 παρά, ας πούμε, γιατί στις 11 τελειώνει. Τώρα είμαστε ήδη στον αέρα. Αν μπορείτε, βγαίνουμε και τώρα. Μετά τώρα έχουμε σποτάκια, ας πούμε, διαφημιστικά. Αν δεν είστε έτοιμος και δεν
1: επιθυμείτε.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Της νέας εποχής.
2: Θέλετε να πούμε κάποια ώρα αύριο?
1: Στο αύριο.
5: Αύριο τι ώρα?
2: Ό,τι ώρα σας βολεύει. Από τις 9.30 και έπειτα μέχρι τις 11 παρά.
5: Να πούμε 9.30, 10, 10.
2: Να πούμε 10.
5: Εντάξει, okay. Okay. Έχετε κάποιες ερωτήσεις για μένες, ή...
2: Τώρα θα διαβάσω λίγο το πρόγραμμα και να δω τι ερώτηση θα μου γεννηθεί εμένα.
5: Okay.
2: Κατά τις... να καλέσω σε κάποιο κινητό ή... 6, 9, 48. 6, 9, 48.

0: εντάξει, οκ. Okay. Όπου πιάνει καλύτερα θα πάρω. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Βάσανα και διόνι. Τώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

Λοιπόν, στεγαστικά προγράμματα, κοινωνική κατοικία, σχολικά γεύματα και παιδική προστασία βρέθηκαν στο επίκεντρο της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου κατά τη συνέντευξή της στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα μετεγκατάσταση σε ακριτικές και περιφερειακές περιοχές με οικονομική ενίσχυση ως και 10.000 ευρώ. Αναφέρθηκε στην επέκταση των σχολικών γευμάτων και αποκάλυψε ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα έχουν μειωθεί από 2.200 που ήταν το 2019 σε 960 σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 και αναφέρθηκε στα σχέδια για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Όσον αφορά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην Ελληνική Ήπεθρο, επεκτείνεται σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Στις περιοχές που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται η Πέλατο, Κιλκίση, η Καστοριά, τα Γιάννενα, η Θεσπρωτεία, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Όπως εξήγησε η Υπουργός, το κράτος παρέχει οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ, με το 50% από αυτά, τα 5.000 δηλαδή, να καταβάλλεται προκαταβολικά ώστε οι δικαιούχοι να καλύψουν τα αρχικά έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης. Η αλλαγή αυτή γίνεται με βάση τα συμπεράσματα από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος στον Εύρο. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να διαθέτουν κατοικία στην περιοχή, είτε ιδιόκτητοι είτε μισθωμένοι, και να διατηρήσουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί για μια πενταετία. Σε διαφορετική περίπτωση διευκρίνησε ότι μπορεί να ζητηθεί επιστροφή των χρημάτων. Πρόσθεσε ακόμη ότι το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο για μικρούς οικισμούς κοντά στα σύνορα, αφού ο στόχος είναι να μπορούν να εγκατασταθούν οικογένειες και σε πρωτεύουσες νομών, όπου υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και δυνατότητες άθλησης για τα παιδιά. Συνολικά έχουν προβλεφθεί 1.000 περίπου μετεγκαταστάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχολικά γεύματα, είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 2.000 δημοτικά σχολεία σε 160 δήμους όλη τη χώρα. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι αυτά τα γεύματα παρέχονται σε όλα τα παιδιά των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μεταξύ των μαθητών του ίδιου σχολείου, προκειμένου προφανώς να αποφεύγεται οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού στιγματισμού. Η επιλογή των δήμων γίνεται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια της περιοχής, όπως είναι η ανεργία, το τοπικό ΑΕΠ, οι δυσκολίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στόχος είναι η σταδιακή επέκταση του προγράμματος ώστε να καλύπτει όλο ένα και περισσότερα παιδιά. Θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να παίρνουν όλα τα παιδιά ζεστό σχολικό γεύμα, τόνισε η Υπουργός. Μακάρι αυτό να καταστεί εφικτό και δυνατό όσο πιο σύντομα γίνεται. Ιδιαίτερη έμφαση και έδωσε και στη διατροφική αξία των γευμάτων, σημειώνοντας ότι το μενού αυτών βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή και ελέγχεται από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Αναφέρθηκε σχετικά στο γεγονός ότι υπάρχει επιλογή και αναλλαγή τροφίμων, όπως είναι τα όσπρια, το ψάρι, το κόκκινο κρέας. Τώρα, ο σχεδιασμός για 2.300 κοινωνικές κατοικίες. Η Υπουργός αναγνώρισε ότι είναι ένα εγχείρημα που παρουσιάζει δυσκολίες. Όπως είπε, εξετάζεται η αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για τη δημιουργία τους σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Τώρα, εμείς θα λέγαμε ότι είναι πρόδειλο ότι ανάλογη αναγκαιότητα υφίσταται και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, σε άλλες περιοχές της επικράτειας. Λόγου χάρη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη δική μας περιοχή. Βέβαια, εκεί που είναι πιο πυκνοκατοικημένες οι περιοχές, η αναγκαιότητα αυτή είναι πιο οξυμένη. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια βεντάλια θεμάτων στο αρμόδιο Υπουργείο για τις εξελίξεις στα οποία παρήχε ενημέρωση η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της Earth News.

0: Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο να δούμε τα του πολιτισμού μας. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, ξεκινούν σιγά σιγά οι εγγραφές, οι αγιασμοί, τα μαθήματα των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι διαδραματίζουν υπερπολίτιμο ρόλο, έτσι. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, να μην το αναλύσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου και αρχιχοροδιδάσκαλο, ή μάλλον τον μπέρδεψα τώρα, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Κομωτινής και συνάμα χοροδιδάσκαλο. Ναι, άφησα το Κομωτινής για το τέλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζερνικούδη. Ο Γιάννης Τζερνικούδης. Θέλω να πω, γιατί μου αρέσει να το λέω, θυμάστε μια παλιά διαφήμιση που έλεγε «Μ' αρέσει να τα ακούω». Ο Γιάννης Τζερνικούδης, αγαπητέ φίλε Γιάννη, το έχω ξαναπεί, αλλά όπως είπα, μου αρέσει να το λέω. Είναι, φίλες και φίλοι, ένας από τους κορυφαίους χοροδιδασκάλους στον ελλαδικό χώρο. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, το λένε οι δήμονες του χώρου, το λένε όσοι τον ξέρουν και εννοείται φυσικά ότι υπάρχουν επίσης κορυφαίοι χοροδιδάσκαλοι ευρύτερα στην περιοχή μας και στους συλλόγους της περιοχής μας. Αναφέρομαι σε αυτόν επειδή με αυτόν συνομιλούμε αυτή τη στιγμή και πάντα έτσι το θεωρώ τιμητικό να συνομιλώ μαζί του, γιατί πέρα από το ότι είναι δάσκαλος παραδοσιακών χορών κορυφαίου επίπεδου, κατέχει, έχει τη γνώση εις βάθος του πολιτισμού, της ρίζας του κάθε τραγουδιού και του κάθε χορού. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, καλημέρα, σε ευχαριστώ που είσαι, Γιάννη, μαζί μας.
1: Χίλια ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να έχουμε κάνει σε κοκκινή ζώα και το χρειαζόμαστε σήμερα να ζεσταθούμε λίγο, γιατί έχει κρύο.
0: Γιάννη, κοίταξε, είναι πηγαίο αυτό που λέω. Στο λέω και κατηδίαν όταν βρισκόμαστε, το έχω ξαναπεί.
1: Εντάξει, είναι η σχέση μας και η αγάπη μας και η συνεργασία μας. Χαίρομαι για την άποψή σου. Εντάξει, από εκεί πέρα.
0: Την έχω διασταυρώσει και με άλλους.
1: Και ο κόσμος διαμορφώνει την άποψή του και επιλέγει έτσι όλα αυτά τα χρόνια. Τη συνεργασία και όλα αυτά.
0: Ξέρεις γιατί μ' αρέσει να το λέω? Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο τόπος μας να βγάζει κορυφαίους σε όλα τα αθλήματα, σε όλους τους στίβους, σε όλα τα αντικείμενα.
1: Και θα σε ικανοποιήσω και με μια ανακοίνωση που θα κάνω, γιατί ήρθε χθες μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση. Ναι. Και θα την έχεις και σαν αποκλειστικό για το ξεκίνημα, γιατί θα το πούμε και θα το μάθει και ο κόσμος. Ναι. Από τον πρέσβη της Τσεχίας, από το ελληνικό προξενείο, ναι, στις 10 Απριλίου φέτος η Τσεχία θα γιορτάσει ο ελληνισμός για πρώτη φορά την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και με όλον τον ελληνισμό της Τσεχίας είχαμε τη χαρά να στείλουν και τρεις προτάσεις σε ελληνικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Για αρχή. Μάλιστα. Και με όλον τον ελληνισμό της Τσεχίας είχαμε τη χαρά να στείλουν και τρεις προτάσεις σε ελληνικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.

0: πάρα πολλά και για τον τόπο και για το Θράκη, όπως το εννοείς και το εννοούμε και όλοι μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτή είναι η αποστολή μας. Αυτό είναι το πιστεύω.
1: Αυτό που λες είναι η αποστολή σας. Έχει ξανασυμβεί ο σύλλογος να επιλέγεται από διαφόρους θεσμούς, οργανωτές για τέτοια μεγάλα events?
0: Και σε πολύ ιδιαίτερα κομμάτια και σημεία, και αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί πέρα όλοι έχουμε προτάσεις, όλοι έχουμε αυτά. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και φέτος ξεκίνησε η χρονιά. Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα έτσι στις πρόβες και σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Πώς είστε φέτος, Πρόεδρε?
0: Πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Εντάξει, δεν βγάλαμε ακόμη τα συμπεράσματα, αλλά υπάρχει ένας βασικός κορμός.
1: Τώρα μάλλον δεν το είπα εγώ καλά. Πόσοι είστε, δηλαδή πόσα μέλη είστε, πόσοι μαθητές, πόσα παιδιά?
0: Και θα ξεπεράσουμε φέτος και τους 300 χορευτές και μαθητές και όλα αυτά. Ένα σημαντικός αριθμός. Δείχνουν τα στοιχεία. Απλώς και οι πρώτες εβδομάδες κάποιοι δοκιμάζουν, κάποιοι βλέπουν. Ναι, υπάρχει ο σταθερός κορμός, υπάρχει η ποσότητα, υπάρχει η ποιότητα. Πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα στοιχεία στα τμήματα των νέων, των παιδικών τμήματων, αυτό που δίνουμε βάση ιδιαίτερα, διότι από εκεί αντλούμε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι είναι το μέλλον, είναι η συνέχεια, είναι η συνέχιση. Από εκεί αντλούμε και ανανεώνουμε τους χορευτές μας, όχι μόνο από τις νέες εγγραφές. Να πω και για τα καινούργια τμήματα, την παιδική παραδοσιακή χοροδία που είναι τρίτη χρονιά, και δίνουμε βάση στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το αντικείμενο αυτό.
1: Παιδική παραδοσιακή χορωδία, γιατί ηλικίες μιλάμε τώρα, Πρόεδρε?
0: 4, 5, 6 μέχρι 10.
1: Α, τόσο μικρά.
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Εντάξει, χοροδίες υπάρχουν πολλές. Σημασία έχει να ασχοληθούμε και με πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία και νόημα. Είναι δύσκολα τα εγχειρήματα, δεν είναι τόσο.
1: Βέβαια.
0: Στο χορό θα έρθουν πολλά άτομα. Στο χορό, δόξα τω Θεώ, έχουμε. 17 τμήματα είναι φέτος.
1: 17 τμήματα.
0: Ναι, ούτε 3 και 3, 6 και 3, 9, 10. Ναι, γύρω στα 17 τμήματα. Δηλαδή θα είναι 15-16. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα ασχολούμαστε και με πιο δύσκολες απαιτητικές, οι οποίες όμως δεν θα ασχοληθούν όλοι. Ναι. Αλλά ένα παιδί να βγάλουμε που θα έχει σχέση με το αντικείμενο, ή θα πάει στη συνέχεια στο μουσικό σχολείο, στο μουσικό γυμνάσιο, ή θα έχει μια εξαίρεση, για μας είναι κέρδος. Όπως κέρδος είναι και φετινή παρουσία του Γιώργου του Παγκουζίτη στα Κρουστά. Για πρώτη φορά στην περιοχή της Κομωτινής. Ο Γιώργος ο Παγκουζίτης είναι ο καλύτερος θρακιώτης στο Τουμπερλέ και ο καλύτερος θρακιώτης όπως.
1: Και επίσης από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, Πρόεδρε.
0: Ναι. Σε όλη την Ελλάδα, στη Θράκη τον θεωρούν κορυφή τον Γιώργο του Παγκουζίτη. Και αυτοί που είναι πάρα πολύ καλοί στα Κρουστά. Ο Γιώργος είχε τη συνεργασία με τον Χρόνη του Αϊδονίδη φέτος. Ήθελε να συνεργαστούμε, ήδη και αυτό προχτές η Τετάρτη ήταν η πρώτη του πρόβα, πήγε πάρα πολύ καλά, περισσότερο από τα νομένα. Άρα όλα αυτά να τα γιάσουμε κιόλας.
1: Έτσι. Αύριο.
0: Την Πέμπτη είναι αύριο στις 7.30 η ώρα, σε συνεργασία με το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χωρών της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής, γιατί στεργαζόμαστε και στον ίδιο χώρο, αλλά έχουμε και μια άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, γιατί και η Εκκλησία για μας είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τα δικά του στοιχεία και όλοι κάνουν πρώτο το σταυρό.
1: Στυλοβάτης της παράδοσης η Εκκλησία, έτσι τέλειως.
0: Άρα και το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών που είμαι χωροδιδάσκαλος εκεί, αλλά και ο Σύλλογος Τακών, υπάρχουν μια συνεργασία. Κάνουμε και δίνουμε και στοιχεία συνεργασίας για να μην τα λέμε και μόνο. Οπότε αύριο στις 7.30 με την παρουσία πρώτο το Θεός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας θα πάρουμε τις ευχές, ούτως ώστε η χρονιά να είναι αγιασμένη, να είναι ευλογημένη, να είναι χαρούμενη και με επιτυχίες για όλους μας.
1: Έτσι. Συγκαπναποθήκη, Πρόεδρε, έτσι.
0: Ναι, στην Καπναποθήκη, στον πρώτο όρφο, εκεί που στεγαζόμαστε τα τελευταία
1: γάμα
0: χρόνια.
1: Κονδύλι είναι και γάμα κονδύλι.
0: Γάμα κονδύλι 61. Γάμα κονδύλι 61. Όσοι θέλουν χορευτές και μη χορευτές.
1: Σε ποιον όρφο είστε εσείς?
0: Είμαστε στον πρώτο όρφο, όπως μπαίνει αριστερά. Θα μας δούνε. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο για τον αγιασμό και από εκεί πέρα καλούμε επίσης όλο τον κόσμο. Δεν είναι αργά. Τελειώσαν οι εγγραφές, ξεκινήσαν τα μαθήματα. Αλλά για κάποιον που έχει αγάπη, έχει διάθεση. Μπορούμε να αναφέρω και πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία και για το τμήμα των αρχαρίων, με την πραγματική όμως έννοια, γιατί κάθε χρόνο λέμε αρχαρίων.
1: Ενηλίκων αρχαρίων.
0: Ενηλίκων αρχαρίων.
1: Ή παιδιών.
0: Ενηλίκων αρχαρίων. Τα παιδιά έχουν τη δική τους διαδρομή και είναι πιο εύκολα. Οπότε στην αρχή είναι όλα αρχάρια τα παιδιά.
1: Ναι, το παιδί δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει αρχάριο, ναι. Αυτό,
0: αυτό ακριβώς. Ενώ οι μεγάλοι που ξεκινούν από το τμήμα των αρχαρίων, αυτό φέτος που έχουμε έναν μοναδικό τρόπο να απευθυνόμαστε.

0: ερχόμαστε σε αυτό το τμήμα στους ανθρώπους που δεν ξέρουν να χορεύουν στην
1: αυξάνονται ουσία, αυτοί στις κατηγορίες.
0: Φέτος, ας πούμε, φέτος είχαμε γύρω στα 30 άτομα.
1: 30 αρχάριους, ε!
0: Αυτό ωραία, νομίζω είναι σημαντικό αριθμό. Άρα να δώσουμε και κάποια στοιχεία τα οποία είναι ικανοποιητικά. Άρα γεροί να είμαστε, με το καλό να γιαστούμε.
1: Υγεία να υπάρχει, ευλογία.
0: Και να πω και πάλι για την τιμητική, πέρα των άλλων προτάσεων που έχουμε για όλη τη χρονιά, ήδη διαμορφώνουμε το πρόγραμμα, ήδη διαμορφώνεται. Και πέρσι η παρουσία μας στη Σύρο έφερε καρπούς και ήδη συζητάμε για φέτος, για Νάξο, για Ικαρία, για όλα αυτά τους προορισμούς, γιατί είναι και ένα κίνητρο για τους χορευτές, συγκριτικό πλεονέκτημα του συλλόγου, διότι κάθε χρόνο ταξιδεύουμε και εκπροσωπούμε τη Θράκη μας και το Σύλλογο σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραίο σκηνικό. Ολοκληρώσα.
0: Αλλά και αυτή η πρόταση χθεσινή του πρέσβη από την πρεσβεία μας γέμισε όλους ικανοποίηση και ενθουσιασμό, διότι όλα αυτά τα οποία χτίζουμε έχουν αντίκτυπο.
1: Βέβαια, βέβαια. Πρόεδρε, ωραίο σκηνικό η Θράκη να δηλώνει παρούσα στα νησιά, γιατί τα νησιά είναι οπωσδήποτε, η νησιωτική παράδοση είναι πολύ δυνατή, πολύ διαδεδομένη. Φαντάζομαι ότι γίνεται ένα πάντραμα πολύ ωραίο εκεί, δηλαδή πραγματικά το ευχαριστιέστε, το γλεντάτε εσείς που το βιώνετε κιόλας από μέσα. Φαντάζομαι και ο κόσμος.
0: Πέρσι όταν πήγαμε στη Σύρο, 58, μια αποστολή 58 ατόμων, εκεί το εκπληκτικό δημαρχείο της Σύρου, φωτισμένο, η παράσταση με πάρα πολύ κόσμο και την άλλη μέρα που έγινε και το γλέντι της επιβράζει αυτά, νομίζω όλοι έμειναν όλοι στα μάτια και στην εικόνα των όλων όσων συλλόγων, γιατί ήμασταν 7-8 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, αλλά για μας το ικανοποιητικό ότι η εικόνα μας, η χορευτική, αλλά και η συνεργασία μας για τους διοργανωτές μας έδωσε άλλες προτάσεις για άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως είπε, την Άξο, στην Ικαρία, στα Νόγια της Κρήτης και ούτω καθεξής. Αλλά όλα αυτά είναι η επιβράβευση των ανθρώπων που ασχολούνται και είναι κάποιος πρέπει να τα ζήσει για να τα καταλάβει.
1: Ναι, ναι. Και μια υπεραξία νομίζω των δραστηριοτήτων σας, των αποστολών σας εκτός έδρας, νομίζω ότι είναι το ότι πάντα είστε πολυπληθείς. Έτσι δεν είναι.
0: Νομίζω είναι και εντάξει, άλλη χάρη έχει να χορέψουν 25-26 χορευτές, 30 και να γεμίσει ο χώρος με χρώματα, και άλλο να πας 10-12
1: άτομα. Αυτό εννοώ, δηλαδή
0: έχει
1: δίνετε ηχηρόπαρον, δηλαδή είστε...
0: Έτσι, η ποσότητα και η ποιότητα και
1: αναδεικνύεται δηλαδή, πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όσο πιο πολύ, τόσο πιο πολύ αναδεικνύεται.
0: Έτσι, ποσότητα και ποιότητα, εννοείται.
1: Ωραία, ωραία. Επομένως, ξεκίνησαν τα μαθήματα, 17 τμήματα. Άρα λοιπόν είστε καθημερινά απίκο, πρόεδρε.
0: Ναι, εκεί.
1: Κάθε μέρα,
0: ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι οι ενήλικες. Πέμπτη έχουμε το εργαστήρι της Μητροπόλεως. Παρασκευή έχουμε τμήματα πλεκτικής παραδοσιακής χοροδίας. Και Σαββατοκύριακο βάζουμε τα παιδικά. Και εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα είναι και το κομμάτι του παραδοσιακού κροστού και ούτω καθεξής. Οπότε όλη η εβδομάδα, όποιος θέλει, θα μας βρει εκεί κάποια στιγμή.
1: Στο παραδοσιακό κρουστό, πόσους μαθητές έχουμε?
0: Προχθές ήταν 15 άτομα.
1: 15?
0: Ναι, ένας υπερβολικός αριθμός. Μακάρι να συνεχίσει να είμαστε την ώρα.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Το ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, το ξεκινήσαμε για να δούμε πώς.
1: Από ό,τι φαίνεται, έχει δυναμική.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Παγκοσμίδη με την έννοια ότι όποιος θέλει να ασχολείται με το κρουστό. Και
1: είναι ο μέση των κρουστών.
0: Έτσι. Είναι μοναδική ευκαιρία. Οπότε πρέπει να. Και έδειξε ο κόσμος μια καλή ανταπόκριση. Μακάρι να συνεχιστεί.
1: Μακάρι, θα συνεχιστεί.
0: Το δίνουμε, ο κόσμος μας δίνει την όθηση.
1: Ναι, πράγματι. Ωραία. Πρόεδρε, εκτός από αύριο που μπορεί, αν θέλει κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει, να συμμετάσχει στον αγιασμό και να εγγραφεί, για εγγραφές έρχεται σε άλλο χώρο, στα γραφεία σας?
0: Όχι, εκεί είμαστε. Εκεί. Τα γραφεία είναι στο ίδιο, μπορεί όλες τις μέρες.
1: Ωραία.
0: Επίσημα εγγραφές τελειώσαν, αλλά όλα τα απογεύματα από τις 6 μέχρι τις 10.30 γίνεται ταυτόχρονα η εγγραφή και μπορεί να δει κιόλας, και η εγγραφή είναι δωρεάν σε όλα τα τμήματα φυσικά. Μπορεί να έρθει να δει, να συμμετέχει και από εκεί και πέρα να επιλέξει αν θα συνεχίσει ή όχι.
1: Καταλώ.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα κάθε απόγευμα στην Καπναγωθήκη, τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο ή στα Facebook και όλα αυτά, αν μπορεί πολιτιστικός χορευτικός σύλλογος Δρακών, έχουμε αφήσεις, έχουμε όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά και διαζώσεις, μπορεί να έρθει και να μας βρει και να τον ενημερώσουμε, αλλά και ταυτόχρονα τώρα να συμμετέχει αμέσως.
1: Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Εύχομαι καλή χρονιά, καλή χορευτική, πολιτιστική χρονιά, με υγεία και
0: Ιωάννη,
1: δημιουργικότητα.
0: Κύριε Πετρακόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να ευχηθώ και εγώ υγεία σε όλο τον κόσμο και επιτυχίες στα πάντα.
1: Σε ό,τι κάνει ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Με τον Γιάννη τον Τζερνικούδη, εντάξει, μικρό χωριό είμαστε, γνωριζόμαστε όλοι λίγο πολύ. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωριζόμαστε παλαιόθεν με τον Γιάννη. Πράγματι ο Γιάννης δίνεται ψυχήτε και σώματι στην παράδοση, σε αυτό που κάνει. Νομίζω ότι όσοι τον έχετε δει και αδαείς να είστε, καταλάβατε ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο έτσι χοροδιδάσκαλο. Έχει γνώσεις, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ιστορικές γνώσεις για το τι εστί παράδοση, τι εστί παραδοσιακός χορός, τι εστί θρακική, θρακιώτικη παράδοση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά, τα οποία τα μεταλαμπαδεύει αφιδώς και με πολύ έτσι μεγάλη αγάπη και διάθεση στις νέες γενιές. Τώρα πήγε και ο Παγκοζίδης, ο Γιώργος εκεί, ο Μέση του των κρουστών στο Τουμπερλέκι, και νομίζω ότι κάνουν μια φοβερή ομάδα, 15 άτομα στο τμήμα εκμάθησης του Τουμπερλεκίου, πώς λέγεται ρε εσύ, χαλάει, 300 και εκεί τα μέλη, γίνεται πραγματικά μια πολύ ποιοτική δουλειά στο συγκεκριμένο σύλλογο, σε συνεργασία πλέον και με το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτίνης, όπως είπαμε, η Εκκλησία, σημαντικό υπόβαθρο της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά και όλοι οι σύλλογοι, έτσι, όλοι οι σύλλογοι που παράγουν πολιτισμό, που διατηρούν την παράδοσή μας ζωντανή και άσβεστη και την συνεχίζουν με πάθος, με ζήλο, με αγάπη.

Κι άλλη μέρια ξεχασμένα γύρω φέρνεις. Κι αναζητάς να με δικάσεις αν με βρεις. Μου λες χαμένη λίγα δίνεις πόσα παίρνεις. Και στρώνεις όνειρα μιας άλλης εποχής.

0: αλλάζουμε γήπεδο. Είπαμε πριν ότι είναι σημαντικό για τον τόπο μας να βγάζει κορυφαίους σε όλα τα αθλήματα. Όταν λέμε αθλήματα, εννοούσαμε σε όλους τους κλάδους, έτσι, σε όλους τους στίβους, σε όλα τα αντικείμενα. Πάμε τώρα στα αθλήματα, στον αθλητισμό. Πάμε σε ένα συντοπίτη μας, ο οποίος είναι πρώτος στην Ελλάδα, πανελληνιονίκης. Θα μας τα πει όμως, γιατί μου τα λέει, εγώ τα ξεχνάω. Σήμερα θα κοιτάξω να τα γράψω κιόλας και να τα κουβαλάω και λίγο πάνω μου. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Κυριάκο Μπακιρτζή, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι πανελληνιονίκης στο Muay Thai. Καλά το λέω, Κυριάκο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση που ακούγεται και η δική μας η φωνή, η φωνή των αθλητών από την Ακριτική Θράκη, μέσω του τοπικού ραδιοφώνου που εκπέμπει για την ΕΡΤ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, καλά το λες Γιάννη, Muay Thai.
0: Είσαι πανελληνιονίκης, έτσι?
1: Είμαι πανελληνιονίκης από το 2019. Είμαι πανελλήνιος πρωταθλητής στην κατηγορία μου στο Muay Thai. Πλέον στα μείον 86 κιλά, γιατί είναι με κατηγορίες κιλών.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ήμουνα στα μείον 91. Αλλά για να είμαι ανταγωνιστικός στο εξωτερικό, γιατί εκεί πέρα το επίπεδο είναι το top στον κόσμο. Οι αγώνες που συμμετέχω στην Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι top. Έπρεπε να πέσω κατηγορία, να πέσω στα μείον 86.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το weight cut πλέον με αθλητές του εξωτερικού είναι μέρος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε κόβεις κιλά για να είσαι μεγαλόσωμος για την κατηγορία σου, να είσαι δυνατός.
0: Ναι.
1: Και να μπορείς να ανταπεξέλθεις.
0: Μάλιστα. Και εν όψη αυτής της συνθήκης, νομίζω προσεχώς βγαίνεις εκτός συνόρων για αγώνες, έτσι?
1: Ναι, εφόσον είμαι πρωταθλητής στην κατηγορία μου, είμαι και ο εκπρόσωπος στην κατηγορία για την εθνική ομάδα και τους αγώνες, τα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Τώρα το Σαββατοκύριακο φεύγουμε για Παρίσι. Πάμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που το πήρε η Γαλλία, το πήρε το Παρίσι.
0: Και οργανωτικά εννοείς, έτσι, να μην μπερδευτούμε με κάποιους ακροατές. Ανέλαβε τη διοργάνωση το Παρίσι, έτσι?
1: Ανέλαβε τη διοργάνωση. Την προηγούμενη χρονιά τη διοργάνωση την ανέλαβε η Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
1: Το πανευρωπαϊκό είχε γίνει στην Ελλάδα, όπου και πήρα το χάλκινο μετάλλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια πολύ δυνατή οχτάδα με πολύ δυνατές χώρες του αθλητισμού.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι, κανονικά. Μάλιστα. Και η Αθήνα θα αναλάβει το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων,
0: ναι,
1: το οποίο θα γίνει στην αρχαία Ολυμπία.
0: Αχα.
1: Και είναι ένα τεράστιο και πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Και εκεί θα είσαι παρόν, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Εκεί θα είμαι παρόν σαν αμπάσαντο, σαν αθλητής. Δεν θα συμμετέχω, γιατί είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.
0: Ναι,
1: είναι κάτω των ναι, εγώ συμμετέχω στην elite κατηγορία
0: των ενηλίκων.
1: Των νέων είναι διαφορετικό πρωτάθλημα.
0: Το νέων, ποιο είναι το ηλικιακό όριο?
1: Από μέχρι 18 χρονών, νομίζω.
0: Α, τόσο μικρά, τόσο μικρά. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, μέχρι 18 χρονών είναι νεαρής ηλικίας. 18 χρονών μπορεί να συμμετέχει με προσωπική υπεύθυνη δήλωση και στην elite κατηγορία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Απλά υπάρχει μέχρι 18-23 κατηγορία. Νομίζω και 18-23 συμμετέχει στο νέον.
0: Εσύ κατά κάποιο τρόπο θα είσαι ως πρεσβευτής του αθλήματος εκεί και θα κάνεις κάποιες επιδείξεις, φαντάζομαι.
1: Ίσως κάποιες επιδείξεις, απλά θα είμαι εκεί βοηθός στην εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα είμαι παρόν για τα δικά μας παιδιά εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Πέρα κάτω στην Αθήνα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Για να τους μεταφέρω.
0: Εμψύχωση και κουουτσάρισμα,
1: Ναι, κουουτσάρισμα, εμψύχωση, εμπειρία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κανονικά.
0: Τώρα στο Παρίσι, τι μέλη γενέστε? Έχουμε καμιά έτσι πρόβλεψη, το προφίλ των αγώνων, αριθμό συμμετοχών στην κατηγορία σου, ποιον έχεις να αντιμετωπίσεις?
1: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδα το live, και δεν έχουν κλείσει συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή στην κατηγορία μου είμαστε πεντάδα. Πολύ δυνατές χώρες, Ρωσία, Τουρκία, Αζερβαϊτζάν. Γενικά στις μεγάλες κατηγορίες τα πρωτεία, συνήθως το βάθρο, το έχουν αυτές οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Και η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη δύναμη στο άθλημα. Αυτό να το ακούσουν οι ακροατές. Και φυσικά η Τουρκία ρίχνει και πάρα πολύ χρήμα στο Muay Thai και γενικότερα ρίχνει πολύ χρήμα στον αθλητισμό, σε αντίθεση με εμάς. Αυτή τη στιγμή τα έξοδα πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τους αθλητές. Δεν υπάρχει η Ομοσπονδία, Δεν υπάρχει βασικά.
0: Από την Ομοσπονδία μηδέν, δηλαδή, ρε σε Κυριακό.
1: Δεν φταίει η Ομοσπονδία σε αυτό. Εντάξει. Καμία Ομοσπονδία. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας στηρίζουν πάρα πολύ τους αθλητές. Ναι. Το κράτος δεν στηρίζει τις Ομοσπονδίες. Όχι μόνο τη δική μας.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιες άλλες Ομοσπονδίες πλην των κυρίαρχων αθλημάτων τηλεοπτικά και σε.
0: Ναι,
1: βαθμό θεάματος,
0: εμπορικά αθλήματα,
1: μπάσκετ,
0: ναι,
1: στίβος και τέτοια. Εντάξει, ναι. Αυτά παίρνουν, αυτά τα αθλήματα παίρνουν.
0: Μάλιστα.
1: Τα αθλήματα πολεμικών τεχνών και οι πιο μικρές ομοσπονδίες,
0: ναι,
1: ίσα ίσα παίρνουν κάποιες επιχορηγίες για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα. Γραφεία, ναι, κάποιους υπαλλήλους που έχουν. Φυσικά τώρα οι αθλητές αυτή τη στιγμή χρειάζονται budget για να μπορέσουν.
0: Εσύ
1: να
0: τώρα δηλαδή πας με ιδίες δαπάνες ή έχεις κάποιον έτσι που τυχάνει να.
1: Ιδίες δαπάνες και προσωπικούς χορηγούς, ανθρώπους δηλαδή, mm-hmm, που επενδύουν σε μένα κατά, μάλιστα, κάποιο τρόπο, είτε με στηρίζουν.
0: Είναι ντόπιοι, είναι τοπικοί δικοί μας.
1: Είναι ντόπιοι, καθαρά ντόπιοι. Δηλαδή δεν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι από τον τόπο. Είναι ιό των Ed Parts, δεν ξέρω αν μπορώ να αναφερθώ σε ονομαστικά.
0: Πες τα μωρέ τώρα, εντάξει,
1: είναι,
0: αφού βοηθάνε έναν άνθρωπο
1: να διακρίνει. Είναι ο Coffee Brands, η εταιρεία αθλητικών μαχητικών πώς το λένε, προϊόντων, η Olympus. Ο σεβασμιότατος δεσπότης μας που με στηρίζει από την πρώτη στιγμή, πριν ακόμα έρχουν τα μετάλλια, που με στήριζε σαν τοπικός φορέας εδώ της περιοχής και συνεχίζει και με στηρίζει. Δεν το συζητώ, είτε πνευματικά, είτε οικονομικά. Αυτοί είναι. Ναι, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος, έτσι, γιατί οι ανάγκες είναι τεράστιες.
0: Ναι,
1: και τα υπόλοιπα
0: ναι,
1: η οικογένειά μου φυσικά, έτσι, το σπίτι μου που
0: ναι,
1: με στηρίζει σε όλους τους τομείς, είτε ψυχολογικά, είτε οικονομικά, είτε...
0: Τα πάντα, τα πάντα, εντάξει, οικογένεια είναι.
1: Ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής.
0: Κυριάκο, τώρα σε αυτή την πεντάδα που μπορεί. Πότε είναι οι αγώνες?
1: Μέχρι τελευταία στιγμή θα κλείνουν τα registration, δηλαδή μπορεί να είμαστε και εξάδα στο τέλος.
0: Αυτό λέω, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτή την πεντάδα εξάδα όσοι θα είστε, η Ελλάδα έχει ξαναμπεί έτσι με αξιώσεις, ας το πούμε.
1: Ανεβαίνουν από τότε που άρχισε που αναγνωρίστηκε η Ομοσπονδία,
0: ναι,
1: και συμμετέχει σε πρωταθλήματα. Χρόνο με το χρόνο ανεβαίνουμε σε επίπεδο. Δηλαδή, κάθε χρόνο φέρνουμε όλο και περισσότερα μετάλλια,
0: μάλιστα,
1: σαν χώρα,
0: ναι,
1: σε αυτές τις διοργανώσεις. Συμμετέχουμε κιόλας και σε παγκόσμιες, σε επαγγελματικές διοργανώσεις της Παγκόσμιας,
0: ναι,
1: Ομοσπονδίας, όπως ήταν και η πρόσφατη ζώνη που πήρα,
0: ναι,
1: που είχαμε ξαναμιλήσει,
0: ναι,
1: για αυτή τη ζώνη.
0: Θυμάμαι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω τάξει στην κόρη μου ότι θα φέρω μετάλλιο, θα το αφιερώνω στην κόρη,
0: μακάρι,
1: μου. Τώρα παζαρεύουμε το χρώμα, δηλαδή θα κοιτάξω, ναι, να είναι χρυσό.
0: Μακάρι, έχεις τις ολοκάρδιες ευχές όλων μας, εννοείται.
1: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Το πρόσφατο το φορμάτισμα στο Πανελλήνιο Κύπελο που πήρα το χρυσό, έπαιξα δύο δυνατούς αγώνες με αθλητές καλούς, που καλό είναι να υπάρχει και ανταγωνισμός εντός Ελλάδας,
0: ναι,
1: για να μπορέσει, ναι, για να έχει αξία και το Πανελλήνιο και το Πανελλήνιο Κύπελλο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και να φορμάρονται και αθλητές, δηλαδή αυτός που βγαίνει έξω το χρυσό να έχει παίξει κάποιους αγώνες εγχώρια για να μπορεί να είναι,
0: ναι,
1: και ανταγωνιστικός εδώ πέρα,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα. Τώρα να μην έχει παίξει αγώνες και να βγαίνεις κατευθείαν σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: να βγαίνεις Champions League χωρίς να έχει παίξει,
0: ναι,
1: ελληνικό,
0: ναι,
1: πρωτάθλημα,
0: είναι επίφοβο τουλάχιστον.
1: Βγαίνεις από αφορμάριστος εντελώς,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχεις,
0: ναι,
1: τεσταριστεί,
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Ναι,
1: οπότε είχα ένα καλό τεστάρισμα και πηγαίνω έτοιμος για το,
0: ωραία,
1: πανευρωπαϊκό.
0: Προφανώς μελετάς, έχεις μελετήσει και τους πιθανούς αντιπάλους, τους αντιπάλους.
1: Ναι, πολύ δυνατή η πιθανή αντίπαλη, δηλαδή κάθε αθλητής που συμμετέχει στην κατηγορία είναι πρωταθλητής χώρας και μιλάμε τώρα σε χώρες μεγάλες, έτσι, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι η Ουκρανία, δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν παράδοση σε τέτοιου είδους αθλήματα. Όπως είναι τα μαχητικά αθλήματα, οι πάλι, οι άρση βαρών, δηλαδή αυτές οι,
0: ναι,
1: χώρες όλες επενδύουν. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ σε ποδόσφαιρα και μπάσκετ και τέτοια είναι πολύ πίσω, στα αθλήματα ολυμπιακών προδιαγραφών, δηλαδή στίβο, γυμναστική, πάλι, άρση βαρών, μαχητικά αθλήματα είναι πολύ μπροστά. Δεν ξέρω δηλαδή. Αυτές οι χώρες έχουν,
0: ναι,
1: επενδύσει πάρα,
0: ναι,
1: πολύ σε αυτού του είδους,
0: ναι,
1: τα αθλήματα, σε αντίθεση με εμάς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε ένα ποδόσφαιρο και μετά λιγότερο ένα μπάσκετ και ένα βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως ένα ποδόσφαιρο, μπορώ να πω. Δε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να
0: είναι
1: να
0: πολλά που παίζουν ρόλο, μωρέ, Κυριάκο.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τους αθλητές, μιλάμε για τους για τους παράγοντες και για την
0: όλα, όλα παίζουν ρόλο, όλα.
1: Και για οι παράγοντες και η παράδοση
0: και ο πληθυσμός μιας χώρας και οι καταβολές μιας χώρας και πολλά παίζουν ρόλο, αλλά οπωσδήποτε διεθνώς, όπως το λες, όχι μόνο στην Ελλάδα, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, αυτή τη στιγμή μετράω λιγότερο από ό,τι θα μετρούσε ένας αθλητής Δέλτα Εθνικής που πηγαίνει ίσα ίσα για το χόμπι του να, κάνει, να παίξει έναν αγώνα του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η δυσαναλογία, καταλαβαίνω τι λες.
1: Χωρίς να θέλω να θίξω τα παιδιά που
0: προσπαθούν
1: και για το αυτό που αγαπάνε, έτσι.
0: Κατανοητό,
1: ναι, απλά αξίζω λιγότερο και εισπράττω και λιγότερα, γιατί αυτός ο αθλητής πηγαίνει στους αγώνες δωρεάν, έχει τους φυσικοθεραπευτές του δωρεάν από την ομάδα και μπορεί να έχει και ένα μισθό το μήνα, έτσι, από την ομάδα, ένα budget να παίρνει κάτι. Τα αθλητικά τα παίρνει δωρεάν. Εγώ αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Και τα στερείται το σπίτι μου. Αυτό μόνο.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε τι λες. Γι' αυτό και η προσπάθειά σου έχει τη δική της υπεραξία.
1: Ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή είναι οι αγώνες?
1: Δεν είναι, οι αγώνες είναι εβδομάδα ολόκληρη. Την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Α, επειδή είπες Σαββατοκύριακο, νόμισα.
1: Σαββατοκύριακο πετάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε.
0: Κάθε μέρα στο ταπί, πώς το λέτε. Ταπί το λέτε.
1: Στο ring.
0: Α, ring είστε εσείς.
1: Ναι, ring. Ναι, το Μάι, τάι παίζετε σε ring.
0: Στο ring, ναι.
1: Με κανόνες παγκοσμίως όμως.
0: Πότε τελειώνουν οι αγώνες?
1: Οι αγώνες τελειώνουν το άλλο Σάββατο.
0: Το άλλο Σάββατο, μάλιστα. Οπότε το άλλο Σάββατο θα κάνεις ανάρτηση εσύ, έτσι?
1: Γενικά ναι, θα κάνω.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Θα ξεκινήσω να παίζω, η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή αυτής της εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα γίνει τελετή έναρξης, θα ξεκινήσουν οι αγώνες, ίσως γίνουν και την Κυριακή παιχνίδια,
0: ναι.
1: Αλλά λογικά από Δευτέρα θα ξεκινήσουν κάποιοι αγώνες. Εμείς οι μεγάλες κατηγορίες συνήθως παίζουμε, άμα δεν έχουμε πολλές συμμετοχές, δεν υπάρχει οχτάδα, δεκάδα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε συνήθως από
0: πιο μετά.
1: Από, στη μέση της εβδομάδας, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Τετάρτη,
1: αλλά έχουμε πολλά παιδιά που παίζουν από την αρχή της εβδομάδας, οπότε.
0: Ναι.
1: Να είστε συντονισμένοι.
0: Ναι,
1: θα υπάρχουν live στο YouTube.
0: Ωραία.
1: Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που θα δείχνουν όλους τους αγώνες δωρεάν.
0: Ωραία.
1: Για αυτούς.
0: Άρα
1: και, τους
0: και μπορούμε να σε δούμε και εκεί, έτσι?
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Και τότε να είμαστε σε επαφή, Κυριάκο, να πούμε πότε θα παίξεις, ας πούμε, για να σε δούμε κιόλας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχω ανάρτηση στα social για τους ενδιαφερόμενους.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, αυτοί που με βλέπουν, που με παρακολουθούν.
0: Να σε δούμε κι άλλοι. Όσοι δεν σε έχουν δει, να σε δουν.
1: Και φυσικά για τους λάτρες των μαχητικών, θα όλες οι μέρες θα αναρτώνται από την ώρα που ξεκινάνε οι αγώνες, μια μισή ξέρω εγώ ώρα Γαλλίας, το μεσημέρι. Όλη η σειρά αγώνων, δηλαδή από όλες τις κατηγορίες των συμμετεχόντων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Κυριάκο,
1: αυτά.
0: Καλό ταξίδι, καλή άφιξη, καλή επιτυχία. Πιστεύουμε σε σένα. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν το γνωρίζω το άθλημα, δεν γνωρίζω τους αντιπάλους σου. Βασίζομαι σε αυτό που μας είπες, ότι πας δυνατά για διάκριση, και βασιζόμαστε σε αυτό και το ευχόμαστε ολόψυχα. Και σε περιμένουμε πίσω με το μετάλλιο στο στούντιο, όπως ήρθες την προηγούμενη φορά με τη ζώνη.
1: Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την υποστήριξη που ακουγόμαστε εμείς σαν αθλητές και όλοι αθλητές, έτσι, όλων των αθλημάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέμε και μακάρι να επιστρέψω χωρίς τραυματισμούς και
0: ναι,
1: με το χρυσό.
0: Πάνω από όλα αυτό που είπες. Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Κυριάκο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
1: Χαιρετώ.
0: Για χαρά. Εννοείται. Ένα παλικάρι δικό μας, ντόπιο, Κομωτινέο, στρακιώτης, Έλληνας. Να πάει στο εξωτερικό να παλέψει εκεί με άλλους αθλητές από Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Τουρκία, σε ένα πολύ απαιτητικό άθλημα. Πάει με αυτοπεποίθηση ο Κυριάκος. Κάτι ξέρει παραπάνω από μας. Να του ευχηθούμε ολόψυχα, καταρχάς αυτό που είπε, χωρίς τραυματισμό να επιστρέψει, και με ένα μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος, αν είναι δυνατόν, που είναι δυνατόν, έχει τις δυνατότητες, το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο, χρυσό. Αλλά και άλλο χρώμα να είναι, και μόνο που πάει εκεί το παλικάρι, πολλά μπράβο του αξίζουν.

Να σας ενημερώσουμε, όσοι ενδιαφέρεστε φυσικά, ότι το εργαστήριο ελληνικής ποίησης και εντεχνουλόγου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης συνεχίζει για τρίτη χρονιά φέτος θεματικές σειρές διαδικτυακών διαλέξεων, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές φιλολογίας πρωτίστως, αλλά και όχι μόνο προφανώς, φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών, πτυχιούχους, φιλολόγους, αλλά και γενικότερα προς το φιλομαθές και φιλοαναγνωστικό κοινό. Σε μια εποχή μεγάλης κρίσης και αμφισβήτησης του όρου ανθρωπιστικός και κλασικός, θεωρείται από το εργαστήριο επιτακτική ανάγκη η ανάδειξη της προοπτικής συνέχισης της αρχαιοελληνικής παιδείας σε ένα γόνιμο μέλλον με διάλογο σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά η απήχηση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, και η δημοφιλία που απλώθηκε σε όλο τον κόσμο με την κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας και η απονομή του βραβείου Νόμπελ στην κλασική φιλόλογο και ποιήτρια πρόσφατα Αν Κάρσον, δεν μπορεί να μείνει χωρίς ανταπόκριση στον ελληνικό χώρο. Έτσι λοιπόν, το εργαστήριο διοργανώνει δύο σειρές διαδικτυακών ομιλιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με τις εξής θεματικές. Η πρώτη αφορά την κλασική αρχαιότητα και την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Προμηθέας συναντά τα δημιουργήματά του. Η θεματική αυτή αφορά το χειμερινό εξάμηνο και στο αιαρινό εξάμηνο θα συναντήσουμε τον κόσμο της Οδύσσειας τότε και τώρα. Οι ομιλίες θα γίνουν από ειδικούς ερευνητές Έλληνες, Ευρωπαίους, Αμερικανούς, στο πλαίσιο της συνεχούς έτσι, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής ανταλλαγής γνώσεων, γνωμών, προτάσεων και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης. Η πρώτη από αυτές τις διαλέξεις είναι νωρίς ακόμα, αλλά σημειώστε, save the date, που λέγαμε και παλιά, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, όχι αύριο, 19, συγγνώμη, πάει πολύ μακριά, μπερδεύτηκα εγώ, δεν έχει σημασία όμως, 19 Νοεμβρίου, 19 Ενδεκάτου, νόμιζα ότι ήταν Δεκάτου, 19 Ενδεκάτου με ομιλητή τον αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρήστο Σιμελίδη, και με θέμα αρχαία ποίηση, χριστιανικός λόγος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και η κλασική παράδοση. Θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ, υπάρχει και σχετικό link σύνδεσμος για τον οποίο θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες προσεχώς. Απολογούμε, νόμιζα ότι ήταν 19 Οκτωβρίου, είναι 19 Νοεμβρίου, δεν πειράζει όμως, κάναμε μια πολύ πρώιμη προαναγγελία της εκδήλωσης, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωσης, που από ό,τι μαθαίνω αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις έχουν αυξημένο ενδιαφέρον από ανθρώπους εδώ της περιοχής μας και αυτό είναι πολύ καλό. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα ρίξουμε την αυλαία και τη σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμια Δαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το Φωτή Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 9. Τώρα έρχεται η εκλεκτή συνάδελφος Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Παναγιώτης Ζιώγας με περιφερειακή ενημέρωση στις 12 ο Παναγιώτης, στις 12. Με περιφερειακή ενημέρωση και αθλητικά. Τώρα μετά το δελτίο εκτάκτως θα συνδεθούμε με ΕΡΤ Καβάλας, φίλες και φίλοι. Καλωσορίζουμε την Αμαλία Γαριφαλίδου.

στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Κλειστή η Εγνατία Οδός για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από το δυτικό κόμβο της Κομωτινής στα Βαφέικα στην Ξάνθη λόγω των ισχυρών ανέμων. Η απαγόρευση από την ελληνική αστυνομία ισχύει από τις 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα και με περιπολικά που υπάρχουν στις εισόδους του αυτοκινητοδρόμου ενημερώνουν τους οδηγούς. Ο βουλευτής του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ, με νέα κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητά να αρθεί ο περιορισμός του προγράμματος απασχόλησης της ΒΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών στους 24 μήνες, ανεξαρτήτως του αν μέσα στο διάστημα αυτό επιτυγχάνεται η συνταξιοδοτική ορίμανση των ωφελούμενων, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό του και παραβιάζει τη συνταγματική και στις αρχές των άρθρων 21, παράγραφος 3 και 22, παράγραφος 5. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γιούρθερ Χατ, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τη στρατηγική αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων, τη δυνατότητα εφαρμογής έκτακτου προγράμματος εμβολιασμού και την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων. Η εξάπλωση της ευλογιάς των εγωπροβάτων εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική κτηνοτροφία, καθώς χιλιάδες ζώα οδηγούνται σε θανάτωση, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες οικονομικές απώλειες και αβεβαιότητα για το μέλλον των εκμεταλλεύσεών τους. Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Γιούρθερ Χατ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη επανεξέτασης της ακολουθούμενης πολιτικής, ζητώντας να αποσαφινιστεί για ποιους επιστημονικούς και θεσμικούς λόγους δεν εξετάζεται η υποβολή αιτήματος για έκτακτο πρόγραμμα εμβολιασμού, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Τις πρώτες ενέργειες με την επαφή με επαγγελματικές τάξεις του πρωτογενούς τομέα και άλλων φορέων της Ροδόπης είχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη της Ροδόπης Ελλάς, δεσμευόμενη για διαρκή επικοινωνία και μεταφορά των προβλημάτων στο κέντρο, αλλά και της υιοθέτησης των λύσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Σύμφωνα με τη συντονίστρια της οργάνωσης, την ΕΡΤ Ευαγγελία Κόλλα, οι πολίτες μας μετέφεραν πως το κεντρικό κράτος δεν βλέπει και δεν ακούει την περιοχή της Ροδόπης και της Θράκης. Η ίδια δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μεταφερθούν τα ζητήματα, αλλά και πως θα επιδιώξει μέσα από τη θέση της συντονίστριας να δεσμεύσει και τα στελέχη του κόμματος με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων και των λύσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει κάτοικος του οικισμού Ιφέστου Γιασάν Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες. Όπως αναφέρει στην παρέμβασή του, σε αρκετά σημεία οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με χώματα, λάσπη όταν βρέχει, σκόνη όταν ο καιρός είναι ξηρός, λακκούβες και αποσπασματικές αποκαταστάσεις. Επίσης, εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για το φωτισμό. Ως στις 30 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025 στον ΕΛΓΑ, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ασφαλισμένους παραγωγούς να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Η πρόταση αφορά όσους επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι των αποζημιώσεων για το πρόγραμμα Προανθικό 2025, αλλά και για τις υπόλοιπες αποζημιώσεις που συνδέονται με ζημιές του ίδιου έτους. Η προηγούμενη προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Blitz. Την

ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

που είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Είναι ο Χάρη της Επικαιρότητας, μια εκπομπή που ακούτε, παράγεται από την Αρθ Καβάλας και ακούγεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε τρεις περιφερειακοί σταθμοί μαζί. Είναι ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτίνης και ΕΡΤ Εστιάδας. Μια εκπομπή για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Άλλωστε, μια περιφέρεια είμαστε, όπως μπορούν να σε βεβαιώσουν και οι άνθρωποι που είναι στις Βρυξέλλες, και θα πούμε στη συνέχεια τι κάνω στις Βρυξέλλες, γιατί αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης. Ο Μάκης Πιτάκος επιμελείται τον ήχο. Καλήσουμε για ακόμη μια φορά Κώστα. Και να πούμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε το 2510-24-25-49 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε τις συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε: 96 και 3 από την Καβάλα, 98 και 1 από την ΕΡΤ Κομωτινής, 101 και 103,5 από τις δύο συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο ερτέκο.gr, την πλατφόρμα την οποία γνωρίζετε πλέον και εμπιστεύεστε για να ακούτε τα προγράμματα της ΕΡΤ. Για ακόμη μια φορά να σας καλημερίσουμε, για όσους είστε τώρα μαζί μας, δεν ήσασταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε θέματα, πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερθήκαμε στην επίσκεψη των αιρετών στις Βρυξέλλες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, στα εγγένεια του γραφείου του διαμερίσματος ουσιαστικά που είχε στην κατοχή του η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναξιοποίητο και το οποίο πλέον παίρνει ζωή. Οπότε είχαμε και τα εγγένεια και με αυτή την αφορμή βρίσκονται οι αυτοδιοικητικοί στις Βρυξέλλες αυτές τις ημέρες. Ο Σάκης Βεστάς συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχόντη, που επίσης είναι εκεί και έδωσε όλο το πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου. Να ακούσουμε.
1: Η δράση που γίνεται στις Βρυξέλλες είναι στο πλαίσιο της εβδομάδας των περιφερειών, των ευρωπαϊκών περιφερειών στις Βρυξέλλες. Είναι μια δράση που στηρίζεται και από τον υπουργό μας τον Μπελέρη, τον κύριο Μπελέρη. Είναι μια δράση προς ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους μηχανισμούς ευρωπαϊκούς και για τις στήριξες προς τους δήμους και προς τις περιφέρειες. Ενημερώθηκαν λοιπόν αρκετοί δήμαρχοι, οι οποίοι νομίζω είναι γύρω στους 16 από τους 22 δημάρχους που είναι παρόντες εδώ. Ενημερώθηκαν για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε αντίστοιχη δράση για τη δεύτερη ημέρα, αλλά και έγινε και στην ουσία το άνοιγμα και τα εγγένεια του γραφείου μας στις Βρυξέλλες, το οποίο το παραλάβαμε όταν ξεκίνησε η διοίκηση του με τον Χρυσόδωρο Τοψίδη και τώρα λειτουργεί με προσωπικό, με κόσμο, με στελέχη, με επικεφαλής. Κάναμε λοιπόν τα εγγένεια αυτού του γραφείου, το οποίο στην ουσία θα αποτελέσει ένα δεσμό και ένα σύνδεσμο, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ, αλλά και για όλους τους τομείς, τις θεματικές ενώσεις της περιφερειάς μας, όπως και είναι ο τουρισμός, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στη σύνδεσή μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να μπορέσουμε προκειμένως όσον αφορά τον τουρισμό, να αναδείξουμε καλύτερα τον προορισμό μας και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η περιφέρειά μας με αυτόν τον τρόπο βγαίνει μπροστά, προβάλλεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενδυναμώνει τη θέση της και τους δεσμούς της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το πόσο θετικό αποτύπωμα έχει στην περιοχή μας. Ναι, έτσι είναι. Ο περιφερειάρχης μας έχει δείξει ότι ενεργεί πάρα πολύ στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και άλλωστε έχει γίνει απίστευτη, έχει γίνει πολύ μεγάλη απορρόφηση επενδυτικών, μάλλον ευρωπαϊκών κεφαλαίων και κονδυλίων στην περιφέρειά μας, όλους τους τομείς, όπου και δεν παραμένουμε στάσιμοι. Με αυτή την εκδήλωση και με την παρουσία μας εδώ δίνουμε το παρόν, ένα ηχηρό μάλλον παρόν, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δηλώνοντας την πρόθεσή μας για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία και για ακόμα καλύτερο βέβαια αποτύπωμα προς τον προορισμό μας.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά. Ναι. Οπότε λύσαμε και τις απορίες. Μας έδωσε δηλαδή, και τη δυνατότητα έτσι από αυτό το πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου.
2: Ενημερώνει για ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, προωθεί τις θέσεις της περιφέρειας στα ευρωπαϊκά όργανα και υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες που αφορούν το δημογραφικό, την έρευνα και την καινοτομία, την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των υδάτων, το καθαρό υδρογόνο, τις επενδύσεις, την συνδεσιμότητα και την οικονομική συνεργασία.

0: Λοιπόν, έχουμε έντονη, κύριε Καφενόμενο, όσον αφορά τους ανέμους εδώ για την περιοχή μας.
1: Ναι. Και ειδικά στη Θάσο Ρένα, από ό,τι μου είπαν λίγο πριν πούμε για την εκπομπή, φυσάει.
0: Πάρα πολύ δυνατά.
1: Ψάχνω τη λέξη. Όχι δαιμονικά, δαιμονιωδός. Το λέω σωστά.
0: Μανιωδός.
1: Μανιωδός, μάλλον. Μανιωδός. Ναι, να το πω πιο σωστά. Ναι. Μανιωδός.
0: Και τώρα βλέπω και εγώ, μου έρχεται μπροστά, μου πετάει από το παρατηρητή της Θράκης ένα βιντεάκι έξω ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του παρατηρητή.
1: Ναι.
0: Ένα στήλο του ΔΔΕ στην παράκαμψη της Εθνικής Οδό Καμωτινής Κερασιάς, μπροστά από τις εγκαταστάσεις, είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Το βλέπω δηλαδή σπασμένο και, και γέρνει λόγω των θηδωρωδών ανέμων. Συνιστά την προσοχή. Οι άνθρωποι βγάλαν το βιντεάκι αυτό για να δείξουν ότι εσείς που κινείστε σε αυτό το δρόμο πρέπει να προσέχετε και σίγουρα χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, μέχρι το μεσημερό απόγευμα, ας έχουμε λίγο τον νου μας.
0: Φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουμε ήδη από τα ξημερώματα, από τις 2 η ώρα περίπου, τα ξημερώματα σε ισχύ. Μετά από αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Εξάνθης,
1: ναι,
0: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, το γνωστό τμήμα από τον δυτικό ανισόπεδο κόμβο της Κομωτινής έως τον ανισόπεδο κόμβο των Βαφέικων Ξάνθης. Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων, τα μεγάλα οχήματα. Επηρεάζει κυρίως φορτηγά λεωφορεία που κινούνται στο συγκεκριμένο άξονα. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της παλιάς εθνικής, του εθνικού οδικού δικτύου Κομωτινή Πορτολάγος Ξάνθης. Η συγκεκριμένη διαδρομή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική για την παράκαμψη του τμήματος στο οποίο εφαρμόζονται οι περιορισμοί. Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι θυελλώδεις άνεμοι και δεσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Υπάρχει και η σύσταση της αστυνομικής διεύθυνσης προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στα σημεία όπου οι ρηπές των νούμερων είναι ισχυρές και ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Έχουμε και απαγορευτικό, έτσι.
1: Ναι, γιατί προβλήματα δημιουργήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Καβάλας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Θρακικό, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος. Και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, από τις 7 και 4 το πρωί τέθηκε σε ίσχυ αναστολή των δρομολογίων των πλοίων που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη πορτμιακή γραμμή. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας, όπως είπαμε, των δυσμενών καιρικών συνθήκων και ιδιαίτερα των ισχυρών βόρειο-ανατολικών ανέμων, οι οποίοι φτάνουν σε ένταση ακόμα και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με το

0: δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Θρακικό, το οποίο ισχύει τουλάχιστον έως τη 1 το μεσημέρι σήμερα, προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ, στη συνέχεια εξασθένιση 7 έως 8 μποφόρ και αργότερα περαιτέρω εξασθένιση στα 6 έως 7. Παρά την προβλεπόμενη εξασθένιση, βέβαια, οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν δυσμενείς με έντονο κυματισμό.
1: Και έτσι κι αλλιώς είχαμε και το γεγονός της ματέωσης δρομολογίων για το νησί της Λίμνου. Δεν ξεκινήσα καν από κάτω από το.
0: Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί στο Αιγαίο είναι πολύ έντονες τα καιρικά φαινόμενα. Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για το κεραμωτή Λιμένας. Αλλά αυτό που λέμε κάθε φορά, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να επικοινωνήσουν, να κάνουν ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, ναι, να είναι σίγουροι μην βρεθούν πρώτοι.
1: Είναι ένα, νομίζω, το φερίμπο το οποίο μπορεί με έντονα καιρικά φαινόμενα να ταξιδέψει στην Κεραμωτή, ναι, Θάσο. Μπορεί να γίνονται δηλαδή δρομολόγια, αλλά όταν είναι ισχυρή η άνεμη,
0: μπορεί να γίνει ένα ή δύο δρομολόγια τη μέρα.
1: Ναι, μείνει απαγορευτικό. Ναι. Μείνει απαγορευτικό.
0: Αλλά για την ώρα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm,
1: δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Τώρα βλέπω και μία φωτογραφία που έρχεται από την κορυφή του Φαλακρού, με χιονισμένο το Φαλακρό.
0: Πέσαν κάποιες νυφάδες εκεί και σε άλλα χιονοδρομικά είδα.
1: Εγώ βλέπω και ισχυρή χιονόπτωση, ας πούμε, γύρω πάνω από τα 2.000 μέτρα. Υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει μια live κάμερα επάνω στο χιονοδρομικό. Ναι. Τώρα, άμα δεν μπήκε κανένας hacker, όπως μπήκε στα
0: ψυγεία.
1: Στα ψυγεία, αν δεν μπήκε κανένας hacker και στις live κάμερες να μας δείχνει άλλα τι άλλον, βλέπω καλό χιονάκι στην κορυφή του χιονοδρομικού. Στον προφήτη Ηλία, ναι, δίνει και χιονόπτωση και οι καιρικές συνθήκες δείχνουν βροχή και δείχνει και χιονόπτωση εκεί ψηλά στο χιονοδρομικό, ψηλά στο Ευρωκόπη. Τώρα, με αυτά και με αυτά ερχόμαστε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει αύριο και θα μάθουμε αύριο, ναι, περισσότερα για το τι μέλη γενέστε. Έχουμε όμως τις πρώτες πληροφορίες για όσα έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης.
0: Ναι, για ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ φτάνουν ακόμα και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Θα λάβουν το φετινό χειμώνα οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που, όπως είπες, Ρένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πυρακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800. Με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1300 για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση 25%. Περιοχές όπως η Ελάτη, από ό,τι διαβάζω εδώ, το Πάπιγκο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%. Να μην μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες τώρα.
1: Όμως θα πούμε και όμως, ναι, ναι, και για τον Ευρωκόπη.
0: Σωστά. Σε ακόμα πιο ψυχρές περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Ιμφαίο, τον Ευρωκόπη και το Περτούλιο, που ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται και εκεί επιπλέον προσάυξηση 25%.
1: Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα για τους δικαιούχους, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μια οικογένεια, ναι, με ένα παιδί θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 mm-hmm. που πήρε πέρυσι για χρήση πετρελαίου. Ή στην Ξάνθη, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει επίδομα 445 ευρώ από 342 ευρώ που πήρε πέρυσι. Μιλάμε για ενδεικτικά. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και αύξηση στην προκαταβολή του επιδόματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermans θα λάβουν την προκαταβολή περίπου 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή σεζόν πέρυσι 25 με 26. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από 50% στο 65% που δικαιούνται. Η πλατφόρμα θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων. Αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου και οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε για όλες τις μορφές πετρελαίου θέρμανσης, μπλε κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, πύλη θέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, αρκεί να τηρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έχουμε, Κώστα, τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, δώσουμε ένα λεπτό. Οι προϋποθέσεις, το χάσα. Θα το βρούμε. Λοιπόν,
1: Το έχουμε. Εντάξει. Ναι. Να δούμε λίγο, να το ψάξω λίγο κι εγώ.
0: Κολλάει υπολογιστή. Ναι, ναι, μηχανήματα είναι.
1: Ναι. Προϋποθέσεις εν ώψη της κοινής υπουργικής απόφασης για το επίδομα θέρμανσης. Τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δυνητικά δικαιούνται ενίσχυση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία, όπως είπαμε, έχουν αυτές τις μορφές θέρμανσης και πληρούν προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πούμε ότι τα κριτήρια είναι οι δικαιούχοι ίσπραξης του επιδόματος θέρμανσης να είναι φυσικά πρόσωπα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ως 16.000 ευρώ εφόσον είναι αγαμιχήρια διαστάση ή με ετήσιο συνολικό εισόδημα 24.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμη ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 η προσάυξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. Υπάρχει πρόσθετο κριτήριο που προβλέπει τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που περιελήφθησαν στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025. Ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια. Δεν πρέπει η αντικειμενική αξία να είναι μεγαλύτερη από 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους πάει στα 260.000 ευρώ και προσαξάνεται να 40.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Και για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyThermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης. Η πληρωμή του Επιδόματος Θέρμανσης σε κάθε δικαιούχο γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπόν πιστωτικών ιδρυμάτων ή θα προβλέπετε δε η χορήγηση προκαταβολής το αργότερο μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη.
1: Περισσότερα θα ξέρουμε αύριο, όμως Μάκη έχουμε ένα ηχητικό με τον κύριο Πούλο, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών. Μίλησε ο Σάκης Ασβεστάς νωρίτερα μαζί του, θα ξαναμιλήσει είπε και αύριο.
0: Αύριο γιατί για από...
1: Ναι, ακριβώς. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Καβάλας, ο κύριος Φώτης Πούλος.
2: Όπως είπατε, από αύριο επισήμως ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, όπως είναι θεσμοθετημένο μέχρι τέλος Απριλίου. Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά φέτος, λόγω ιδιαίτερης υψηλής τιμής η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να δούμε αν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαληθευτούν και σε ποιο ύψος θα επαληθευτούν. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές του αργού πετρελαίου και τις διεθνείς τιμές του καυσίμων δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση, δυστυχώς σε καθημερινή μέρα, κάθε μέρα δηλαδή, έχουμε αυξήσεις. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει είναι μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους περίπου από 20 μέχρι 30%. Χωρίς αυτό να είναι κάτι το οποίο πιστεύω εγώ ότι θα μπορέσει να χρυσώσει, να γλυκάνει το χάπι, για το λόγο ότι τα περισσότερα νοικοκυριά στην Καβάλα παίρνουν από 100 έως 150-160 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη που έχουν. Αυτό το πράγμα αν αυξηθεί θα φτάσει από 120 έως 130 ευρώ και αντίστοιχα θα φτάσει περίπου στα 200-210 ευρώ. Ο τρόπος ο οποίος συνεχίζει και δίνεται όλα αυτά τα χρόνια για μένα δεν είναι ο ιδανικότερος, για τον λόγο ότι θα δώσουν μια προκαταβολή η οποία θα αγγίξει φέτος το 60-70% μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και η καθάριση θα γίνει το Μάιο. Αυτό το οποίο έχουμε προτείνει όσον αφορά για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εμείς σαν Ομοσπονδία και από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές διευκολύνσεις μέσω της ΑΔΕ που γίνονται όλες οι πράξεις αυτές, οι καταχωρήσεις είναι σε καθημερινή βάση πλέον, μάλλον την ίδια ώρα που παραδίδουμε το καύσιμο, ήταν το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με αυτά που παίρνει και εφόσον είναι δικαιούχος ο καταναλωτής να το παίρνει τις επόμενες μία με δύο ημέρες να κατατίθεται στον λογαριασμό του ό,τι δικαιούται από αυτά που δικαιούται. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός για τον λόγο ότι με το επίδομα θέρμανσης νομίζω ότι όλοι οι καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας σε οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι λίγο θυμωμένοι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω περιβαλλοντικών, μάλλον κλιματολογικών συνθήκων, έχει μειωθεί περαιτέρω το επίδομα θέρμανσης. Βγαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο τέλος κάθε έτους και λέει ότι η θερμοκρασία στην Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας, ήταν ανεβασμένη σε σχέση με, με τα υπόλοιπα έτη, οπότε μειώνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Είναι πράγματα τα οποία κατ' εμέ είναι ανεπίτρεπτα. Έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόνοια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης, και όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει και τον πολύ υψηλό φόρο κατανάλωσης όπως έχει αυτή τη στιγμή, για το λόγο ότι δεν είναι είδος πολυτελείας για να επιβάλλουμε τόσο υψηλούς φόρους κατανάλωσης, και ίσως στη σημερινή συγκυρία έπρεπε να γίνει μια μεγαλύτερη παρέμβαση είτε στο ΦΠΑ είτε μεγαλύτερη επιδότηση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να μιλήσουμε από αύριο και μετά, ή μετά την εισαγγελία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να δούμε πού θα κυμαίνονται οι τιμές, αν θα μπορέσουν να επαληθευτούν αυτά τα οποία υπόθηκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες, να έχουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε τις τιμές στις οποίες θα ξεκινήσει αύριο το πετρέλαιο, και να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση τις επόμενες ημέρες, αν θέλετε.
1: Αυτά έχουν, είναι και η άποψη που εξέφρασε ο πρόεδρος των πρατηριούχων νομού Καβάλας, ο κ. Φώτης Πούλος, και τα περισσότερα αύριο.

0: Εγώ θέλω να το αναφέρω αυτό για μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων.
1: Στο Μαρούσι, αυτό.
0: Στο Μαρούσι, ναι. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Είχε γυναίκα και χρήματα και χρυσές λίρες και κοσμήματα. 220.000 ευρώ, 89 χρονών η γυναίκα. Τα είχε εκεί πέρα κάπου παστωμένα στους τείχους, μην τις τα φάνε.
1: Ναι. Για δικούς τους λόγους.
0: Για τους δικούς τους λόγους, λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους, λοιπόν, και οι δύο άντρες χτύπησαν το θηροτηλέφωνο, συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, κέρδισαν την εμπιστοσύνη της, γιατί ως γνωστό, ναι, ξέρεις, 89χρονοι καμιά φορά πιο εύκολα εμπιστεύονται τους ξένους παρά τους δικούς τους ανθρώπους. Μπήκαν στο διαμέρισμα, της είπαν, ξέρεις. Τις είπαν αυτά το ένα το άλλο. Λέει, εδώ πίσω από τον τοίχο τα έχω παστωμένα. Είχε μία ιδιομορφωμένη κρυψώνα πίσω από τον τοίχο. Πήραν αυτή μία βαριοπούλα, άρχισαν να σπάζουν εκεί πέρα. Μπήκαν
1: δεν
0: στην Κυπρό.
1: Πήραν τη βαριοπούλα, γκρέμισαν τον τοίχο.
0: Αφού είχε λεφτά η γυναίκα από εκεί πίσω. 20.000 ευρώ σε μετρητά, 10 χρυσές λίρες, 45 πολύτιμα αντικείμενα, η περιγραφή των οποίων δεν έχει αποσαφινιστεί. Η συνολική αξία όμως των κλειοποιημένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
1: Βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: 45 λίρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.
0: Ναι.
1: Τι μάζευε 89χρονη πια.
0: Μάζευε, ναι. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, για ακόμη μια φορά.
1: Είναι κρίμα, όχι, είναι κρίμα. Γιατί μπορεί να είναι κόπη μια ζωή, να είναι χιλιάδιο πράγματα, να τα κρατούσε.
0: Για οποιοδήποτε,
1: για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμά της.
0: Στην είναι. Επόμενη ανακαίνιση θα τα βρίσκαν οι άνθρωποι, οπότε τα βρήκαν τώρα πριν την ανακαίνιση. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον για ακόμη μια φορά να ακούσουμε έτσι. Γιατί με αφορμή την Καβάλα Expo, mm-hmm, να υπενθυμίσουμε ότι η συνάδελφη Τασούλα Κρητικού έκανε μια σειρά από συνεντεύξεις με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ήταν εκεί στο περίπτερο και πήραμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σχετικά με τις εξαπατήσεις, έδωσαν συμβουλές. Θα ήθελα όμως, επειδή...
1: Με το ψηφιακό έγκλημα,
0: ναι. Επειδή ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες κάποια...
1: Την κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική κυκλοφορία, ναι.
0: Και ίσως ο χρόνος δεν μας φτάνει, ίσως για να ξανακούσουμε, αλλά θα τα ξανακούσουμε. Εγώ θέλω να ξανακούσουμε μερικά πράγματα που έχει να κάνει με την εξαπάτηση των ανθρώπων. Θα ήθελα να πάμε όμως στον διοικητή της Τροχέας Καβάλας, τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη, ο οποίος μίλησε με την Τασούλα Κρητικού, και να ακούσουμε τις συμβουλές που έδωσε.
2: Οδική ασφάλεια, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορά όλους μας. Είναι το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε με τον αστυνομικό υποδιευθυντή και διοικητή του Τμήματος Τροχέας Καβάλας, τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Και θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτή μας την κουβέντα με το γεγονός πως η οδική ασφάλεια είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας. Και πόσο σημαντική είναι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Χαίρετε και από μένα. Να σας καλωσορίσουμε αρχικά στο περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας στη Καβάλα Expo 2026 και να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την ευκαιρία που μου δίνατε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα που πιστεύω ότι αφορούν όλους μας. Σίγουρα νομίζω είναι κοινά αποδεκτό ότι η οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο αποτελεί ζήτημα παιδείας και πολιτισμού. Όταν μιλάμε για σωστή οδηγική συμπεριφορά, θέλω να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται απλά για μια νομική υποχρέωση. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε γιατί έτσι το υπαγορεύει ο νόμος. Είναι κάτι το οποίο προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μια παρερμηνία έξω και γενικότερα μια άποψη από πολλούς συμπολίτες μας ότι ο κώδικας είναι τιμωρητικός. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη, να έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά για να μην δεχτούμε την τιμωρία. Όχι, είναι λάθος. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν έχει σκοπό να τιμωρήσει. Έχει σκοπό να προστατέψει. Έχει σκοπό να εγγυηθεί πως όλοι μας, είτε οδηγούμε το αυτοκίνητο, είτε είμαστε πεζοί στον δρόμο, είτε οδηγούμε τη μοτοσυκλέτη μας, θα επιστρέψουμε σπίτι μας ασφαλείς στην οικογένειά μας.
2: Ποια είναι τα συχνότερα λάθη ή οι πιο συχνές παραβάσεις που διαπιστώνετε στην καθημερινή σας εργασία?
3: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραβάσεων, να το πω έτσι, που υποπίπτουν οι οδηγοί κατά κανόνα καθημερινά. Στους ελέγχους εμείς που πραγματοποιούμε επικεντρωνόμαστε και εστιάζουμε κυρίως στις σοβαρές παραβάσεις, όπως λέμε. Μιλάμε για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μιλάμε για κατανάλωση αλκοόλ και οδήγηση υπό την επήρεια του αλκοόλ, παραβίαση προτεραιότητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης και σίγουρα επικεντρωνόμαστε και παρατηρούμε πολλούς συμπολίτες μας να μην κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας ή να μην κάνουν χρήση κράνους ή και κάποιες φορές να μην κάνουν σωστή χρήση κράνους. Mm. Απλά να τοποθετούν το κράνος στο κεφάλι τους χωρίς να το έχουν σωστά δεμένο. Και επιτρέψτε μου εδώ να επισημάνω ότι όταν μιλάμε για κάποιο λάθος, έτσι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτά τα λάθη πολλές φορές είναι μοιραία. Μιλάμε για αποφάσεις της στιγμής, οι οποίες μπορεί να έχουν μοιραία αποτελέσματα. Και σαν υπηρεσία τροχέας στην περιοχή του νομού Καβάλας, θέλω να πω ότι δεν είναι ο στόχος μας η επιβολή των προστήμων. Είναι να αποτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές ώστε να προλάβουμε το τροχαίο ατύχημα.
2: Αυτά τα μοιραία, τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, βλέπετε ότι στην πρόκλησή τους παίζουν ρόλο καθοριστικό, ας πούμε, η ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου, το να μην φοράει κάποιος ζώνη ασφαλείας και κράνους, είναι αυτά τα τρία μαζί?
3: Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά δύο κατηγορίες παραβάσεων, έτσι όπως αντιμετωπίζουμε εμείς. Η μία κατηγορία αφορά παραβάσεις οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες να προκληθεί ένα ατύχημα και πρόκειται για παραβάσεις όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση της προτεραιότητας, η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Όταν υποπίπτουμε σε μία από αυτές τις παραβάσεις, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι και η προσοχή μας δεν είναι έτσι όπως πρέπει και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουμε στην πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος. Η άλλη κατηγορία παραβάσεων είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση, σωστή χρήση του κράνους, οι οποίες εφόσον επέλθει το τροχαίο ατύχημα, θα μειώσουν δραματικά τις επιπτώσεις που θα έχουν πάνω μας. Mm-hmm. Όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι 100% απόφαση του οδηγού, του χρήστη. Σίγουρα υπάρχει ο παράγοντας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να είμαστε εμείς απόλυτα σωστοί και τυπικοί στην οδήγησή μας και να πέσει κάποιος πάνω μας, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις την ώρα που κυκλοφορούμε στον δρόμο, που οδηγούμε, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό, μας εξασφαλίζει ένα μεγάλο ποσοστό ότι δεν θα έχουμε τροχαίο ατύχημα και αν ακόμα το έχουμε, θα έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.
2: Πολλές φορές βλέπουμε οδηγούς, θεωρούν κάποιες παραβάσεις μικρές. Είναι κάτι ασήμαντο, σου λέει. Υπάρχει όμως στην πραγματικότητα αθώα παράβαση όταν μιλάμε για την ασφάλεια στον δρόμο?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ότι, ή και δικαιολογούν τον εαυτό τους κάποιες φορές, ότι εντάξει, αυτό που έκανε ήταν για λίγο, ή δεν φόρεσα το κράνος γιατί πήγα λίγο πιο κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα. Ή για ένα λεπτάκι απάντησα λίγο σε μια κλίση, ήταν επίγουσα. Όλα αυτά σίγουρα μπορεί να κάποιος να χαρακτηρίσει ότι είναι αθώο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η εμπειρία και η πράξη μας δείχνει ότι τα τροχαία ατυχήματα θα γίνουν εκεί που κυκλοφορούμε. Δηλαδή η δικαιολογία ότι για 50 μέτρα και 100 μέτρα από το σπίτι μου δεν θα φορέσω το κράνος δεν ευσταθεί. Η πλειοψηφία των ατυχημάτων με δίκυκλα στην περιοχή μας, για να μιλήσω για την Καβάλα, γίνονται στον αστικό ιστό και με μικρές ταχύτητες. Οπότε είναι ένας μύθος αυτό ότι υπάρχουν αθώες παραβάσεις οι οποίες δεν έγινε και κάτι αν υποπέσουμε σε αυτές. Και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αθώο και το οποίο δεν έχει βέβαια τέτοιες συνέπειες είναι, για παράδειγμα, βλέπουμε πολλούς συνανθρώπους μας να παρκάρουν σε θέσεις οι οποίες προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάποιος λέει για 2 λεπτά θα τα αφήσω. Για 2 λεπτά, όμως ας έρθουμε λίγο στη θέση του ανθρώπου αυτού που έχει ανάγκη αυτή τη θέση γιατί έχει μια αναπηρία και ας μπούμε λίγο, ας έχουμε αυτή την συνέστηση τη λεγόμενη, να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ότι δεν υπάρχουν αθώες παραβάσεις.
2: Πάντα πέφτει το βάρος στους οδηγούς. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και οι πεζοί, υπάρχουν οι ποδηλάτες. Εντάξει, για μοτοσυκλέτα είναι και αυτή στην κατηγορία των οδηγών. Αλλά πεζοί, ποδηλάτες, οι υπόλοιποι, ποια τα λάθη που κάνουν?
3: Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Επικεντρωνόμαστε συνήθως στους οδηγούς, αλλά οι χρήστες των οδών δεν είναι μόνο οι οδηγοί. Είναι και οι ποδηλάτες, είναι και οι πεζοί, είναι μια κατηγορία μεγάλη. Και οι οποίοι και αυτοί πρέπει να έχουν το νου τους, πρέπει να προσέχουν, έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει, για παράδειγμα, οι πεζοί να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις, να μην διασχίζουν απρόσκεπτα τους δρόμους. Οι ποδηλάτες και οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών που είναι τώρα και της μόδας έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, προστατευτικό, κυρίως το βράδυ να φορούν ρούχα τα οποία να τους καθιστούν ορατούς. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό, βλέποντας ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και πολλοί χρήστες, να αντιληφθούμε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ όλων αυτών είναι και ο μοναδικός τρόπος για να συνυπάρξουμε με ασφάλεια.
2: Εδώ στο περίπτερο τώρα της, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, τι βλέπει ο κόσμος? Και πέρυσι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και φέτος φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Ναι, τι έρχεται, ναι. Τι λένε?
3: Έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες εδώ στο περίπτερο να βιώσουν στην πράξη την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάποια ειδικά γυαλιά τα οποία προσομοιάζουν με την κίνηση όταν είμαστε υπό την επίρρεια μέθης. Το οποίο έχουν και μεγάλη επιτυχία, γιατί πολλοί κόσμος θέλει πραγματικά να δει, ενώ είναι νυφάλιος, να δει πώς είναι τα αντανακλαστικά του και πώς βλέπει άμα είναι υπό την επίρρεια μέθης, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετικά έχουμε, τι διαφορετική αντίληψη έχουμε όταν είμαστε υπό την επίρρεια μέθης. Επίσης φέτος έχουμε και προσομοιωτή παίδησης. Υπάρχουν στελέχη εδώ της τροχιάς Καβάλας τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τους επισκέπτες για διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και φυσικά έχουμε και κάποιες διαδραστικές βιωματικές δράσεις για τα παιδιά, τους μαθητές και τα παιδιά.
2: Πάντως είναι γεγονός και το πολύ ευχάριστο ότι δεν είναι μόνο κάποιος που θα έρθει εδώ στην έκθεση του επιμελητηρίου και θα γνωρίσει και θα σας γνωρίσει και από κοντά και θα γνωρίσει το κομμάτι της πρόληψης και θα γίνει και ενημέρωση των μικρών παιδιών. Μήνες τώρα η Τροχιά Καβάλας πραγματοποιεί και με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτές τις επισκέψεις, τις δράσεις με τα σχολεία, την επαφή με τα παιδιά. Τι μαθαίνουν μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά και γιατί θεωρείτε σημαντικό είναι να αποκτήσουν από μικρή ηλικία τα παιδιά αυτή την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή?
3: Ναι. Θεωρώ ότι όπως σε πάρα πολλά ζητήματα, έτσι και στο θέμα της οδικής ασφάλειας, η επένδυση στα παιδιά είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, την σχολική χρονιά 2005-2006 πραγματοποιήσαμε δράσεις τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 4.000 μαθητές όλων των βαθμίδων.
2: Το 25-26, ναι.
3: Στις δράσεις αυτές τα παιδιά μαθαίνουν, προσπαθούμε να τους δείξουμε πώς κυκλοφορούν με ασφάλεια ως πεζί, πώς χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, αλλά επίσης γιατί πρέπει να φορούν τη ζώνη, γιατί πρέπει να φορούν το κράνος όταν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα των γονιών τους. Και διαπιστώνουμε ότι μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά γίνονται πρεσβευτές της καλής οδικής ασφάλειας, γιατί πηγαίνουν μετά, επιστρέφουν στο σπίτι και όταν βλέπουν ότι ο γονιός υποπίπτει σε μια παράβαση, μιλάει στο τηλέφωνο ή δεν έχει σωστή οδική συμπεριφορά, θα του κάνουν παρατήρηση. Έχουμε ακούσει από πολλούς και φίλους και γονείς, λέει, γιατί ήρθατε, λέει, στο σχολείο? Ήρθε μετά την επόμενη μέρα ο γιος μου και δεν με αφήνει, λέει, να μιλάω στο τηλέφωνο. Λέω, αυτός είναι ο στόχος. Να καταλάβουν και τα παιδιά ότι έτσι σιγά σιγά θα βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια για όλους μας.
2: Τι συμβουλή θα θέλατε να δώσετε στους γονείς και πώς μπορούν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, να, αυτό που λέτε και τώρα, να αποτελέσουν παράδειγμα για τα παιδιά?
3: Ναι. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι το πρώτο και ισχυρότερο πρότυπο για τα παιδιά είναι οι γονείς. Όταν ένας γονέας έχει μια σωστή οδηγική συμπεριφορά, όταν φοράει τη ζώνη του, σέβεται τους υπόλοιπους χρήστες της οδού, είναι προσεκτικός, όλες αυτές οι συμπεριφορές το παιδί τις αντιλαμβάνεται και τις υιοθετεί ως φυσιολογικές. Αυτό βλέπει, αυτό βιώνει, γι' αυτό το παιδί αυτό είναι το φυσιολογικό. Άρα είναι μια πολύ καλή βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε το καλό παράδειγμα στο δρόμο, γιατί σίγουρα τα παιδιά, ό,τι και να τους πούμε, δεν θα έχει την ουσία που θα έχει αυτό που θα τους δείξουμε. Τα παιδιά μας βλέπουν και μας μιμούνται.
2: Και ένα μήνυμα για τους μεγάλους, για τους οδηγούς μας. Τι θα θέλατε, ας πούμε, να θυμούνται κάθε φορά που πιάνουν το τιμόνι για να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους?
3: Πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε να μεταφέρουμε αυτό, δηλαδή αυτή την εικόνα που λέτε, όταν ανεβαίνουμε στο τιμόνι συνειδητά, γιατί πολλές φορές λειτουργούμε
2: μηχανικά
3: τελείως, όλες οι κινήσεις μας είναι μηχανικές. Αν μπορούσαμε έστω και κάποιες φορές όταν ανεβαίνουμε στο τιμόνι συνειδητά να σκεφτούμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι κανένας προορισμός, κανένα τηλεφώνημα, καμιά βιασύνη δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από την ίδια τη ζωή. Επομένως, κάθε φορά που ανεβαίνουμε να οδηγήσουμε, ας οδηγούμε με ψυχραιμία, με προσοχή και με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Όπως είπα και στην αρχή και με αυτό θέλω να κλείσω, ο στόχος μας είναι όλοι καθημερινά να επιστρέφουμε στις οικογένειές μας με ασφάλεια.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά.
0: Ήταν λοιπόν η συνομιλία που είχε η Τασούλα Κρητικού με τον διευθυντή του τμήματος Τροχέας Καβαλές, τον κύριο Αλεξάνδρο Τσακίρη. Πολύ χρήσιμες συμβουλές για όλους. Συμβουλές που έχουν να κάνουν και με τους μεγάλους και με τα παιδιά.
1: Και τα εμείς, παιδιά. Ναι, κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, καλό είναι να τα ακούμε ξανά. Ναι. Αν μας τα υπενθυμίζει κάποιος.
0: Ναι, γιατί δεν είναι δεδομένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέσα στους δρόμους. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργούμε σωστά και γινόμαστε το κακό παράδειγμα για τα παιδιά. Άρα διαμορφώνουμε και την επόμενη γενιά των κακών οδηγών. Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο, παίρνουν τις καλές πρακτικές, τις γυρίζουν στο σπίτι και τις συζητάνε με τους γονείς. Τώρα οι γονείς κατά πόσο είμαστε σε θέση αυτές τις καλές πρακτικές στην καθημερινότητά μας, γιατί το είπε ο κύριος Τσακίρη, λειτουργούμε μηχανικά, να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα το πώς λειτουργούμε ιδιαίτερα και μπροστά στα παιδιά, αλλά πάντα, γιατί δεν έχει να κάνει με μπροστά στα παιδιά. Η συμπεριφορά μας η οδηγική είναι θέμα καθημερινότητας. Πρέπει όσο το δυνατόν να είμαστε πιο συγκρατημένοι και πιο προσεκτικοί και να ακούμε τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από τα σχολεία, μέχρι από τη συνομιλία είναι σφουγγάρια. Μαθαίνουν, μεταφέρουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και το αλάρμ, το καμπανάκι κινδύνου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι τώρα θα έχεις προσέξει και εσύ στην πλατεία καπνεργάτη
0: της
1: Καβάλας, μετά και την ανάπλαση, και ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός, βλέπεις πολλές οικογένειες, πολλούς γονείς με τα παιδάκια τους, με το πατίνι, με το ποδηλατάκι τους να κάνουν βόλτα. Και βλέπω ότι και από πολύ συγγνώμη, από πολύ νεαρή ηλικία, τα παιδάκια, μιλάμε τώρα 3 χρονών, ξέρω εγώ, με το πατίνι τους εκεί, με το ποδηλατάκι, με τις βοηθητικές τις ρόδες, να φοράνε κράνος. Στην αρχή λέγαμε, τώρα τα παιδάκια τα φοράνε κράνος, είναι δυνατόν, εμείς τότε σπάγαμε τα κεφάλια μας. Και το συζητάω αυτό με έναν άνθρωπο της Τροχέας και μου λέει, αυτή είναι η αυριανή οδηγή. Μαθαίνουν από πολύ νωρίς να φορούν κράνος, τη χρήση του κράνους, γιατί πρέπει να φοράμε κράνος. Και όταν έρθει η ώρα να ανέβουν σε μία μηχανή, αυτόματα το μυαλό θα πάει στο κράνος.
0: Ναι, όπως κάνουμε αυτόματα με τη ζώνη που... μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, η πρώτη κίνηση είναι να βάλουμε τη ζώνη.
1: Ναι, αν δεις ρεπορτάζ δεκαετίας 90, που ήταν ο δημοσιογράφος και ρωτούσε σε γκάλοπ τους οδηγούς, εσείς γιατί δεν φοράτε ζώνη, σου βρίσκαν ένα κάρο δικαιολογίες.
0: Πονάει η κοιλιά μου,
1: ναι, για να
0: με σωρίζει,
1: φορέσει με ζώνη. Το θεωρούσαν δηλαδή υποτιμητικό να βάλεις ζώνη. Mm-hmm. Σε θεωρούσαν κακό οδηγό.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσουμε για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. 3 περιφερειακοί σταθμοί συντονίστηκαν σε ένα κοινό πρόγραμμα. ΕΡΤ Οριστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Χάρη της επικαιρότητας λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Αποδεσμεύουμε τους σταθμούς που θα συνεχίσουν βέβαια με κοινό πρόγραμμα και μετά τις 12. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, να προσέχετε και σήμερα. Να είμαστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλοιό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοια, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αμπεκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, μέχρι και τη μία περίπου, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε τα νέα από την περιφέρεια, από τους συναδέλφους, τους άλλους σταθμούς, και στο τελευταίο κομμάτι ασφαλώς θα ασχοληθούμε και με τα αθλητικά, όπου σήμερα έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια για την ΑΕΚ και το Champions League, όπως έχουμε και παιχνίδι που αφορά τις ομάδες της περιοχής, είναι το Ολυμπιακός Β' Γαλιθέα, για την Super League 2 εξαναβολής παιχνίδι και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία. Βέβαια αύριο θα είναι τα σπουδαία για τον Πανσεραϊκό, που θα εκδικαστεί η έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για να επιστραφούν 4 βαθμοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, κατευθείαν από καλοκαίρι, χειμώνα, Ευαγγελία Φεδωρίδου. Την Ευαγγελία Φεδωρίδου έχουμε απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Γιώργο στο μικρόφωνο από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής, σε μια εκπομπή όπου είμαστε 4 σταθμοί συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Και όπως λέγαμε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει και την περιοχή, όχι βέβαια σε σχέση με το βαθμό που υπάρχει σε Εύβοια, με αυτά που διαβάζουμε, τις καταστροφές που έχουν γίνει, όπως νομίζω και στο Πήλιο υπήρχαν. Υπάρχουν πάντως προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές γραμμές, θα πούμε αυτά σε λίγο με τους ανταποκριτές μας. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα και με την Τασούλα Κρητικού. Και αφού ήρθε ο χειμώνας στην Καβάλα, ήρθε σε όλη την περιφέρεια, είναι σίγουρο. Αυτό αφού και το καλοκαίρι κρατάει συνήθως μέχρι τον Οκτώβριο. Τώρα τελείωσε απότομα και πήγαμε στο χειμώνα. Έτσι δεν είναι, Τασούλα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μα Παναγιώτη, καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ απότομα βγήκαν αυτά τα μπουφάν. Ναι, από τις ντουλάπες και τα χοντρά παπούτσια, γιατί σήμερα το κρύο δεν αστείο.
0: Όσο χάρηκες στη θάλασσα, τώρα θα τη βλέπεις από μακριά.
1: Νομίζω έχει αλλάξει το σκηνικό τελείως και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Το πρωί, μόλις άνοιγες την πόρτα για να φύγεις από το σπίτι, την εξώπορτα, επέστρεφες για να βάλεις ένα χοντρό μπουφανάκι, γιατί έχει και πάρα πολύ αέρα. Εννοείται ότι είναι και δύσκολη μετακίνηση για το νησί της Θάσου, κυρίως από το λιμάνι της Καβάλας.
0: Απλά να γράψω ότι δεμένα παραμένει τελευταία, τώρα βγήκε η είδηση, τα οχήματα ΟΓΑΜΠΛΗ ανοιχτού τύπου στη γραμμή Πρίνου Καβάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρινικών συνθήκων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κεντρικού λιμεναρχείου Καβάλας. Λοιπόν, τέθηκε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, καθώς υπάρχουν 8 και 9 μποφόρ εκεί πέρα. Εδώ στο στούντιο είμαι και ακούω τον αέρα απ' έξω στην Κομωτινή. Φαντάζομαι στην Καβάλα τι γίνεται τώρα εκεί στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Ναι, είναι δυνατή η άνεμη και είναι συνήθως κλείνει η γραμμή της Καβάλας Θάσου. Mm-hmm. Ωστόσο παραμένουν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κεραμωτής. Εκεί πρέπει να είναι πολύ δυνατή οι άνεμοι για να αποφασίσουν ότι δεν θα γίνουν ούτε κάποια δρομολόγια έστω την ημέρα. Τώρα θα σας ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καβάλας. Έχει εξαρθρώσει ένα κύκλωμα ναρκωτικών που έφερνε στην Ελλάδα ουσίες από το εξωτερικό και έχουν κατασκευθεί 174 κιλά κάναβης. Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις και αναζητούνται όλα άλλα 3 άτομα. Είναι όλοι τους κάτοικοι Καβάλας. Θα οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, θα επισκεφθούν και τον ανακριτή την Παρασκευή. Και οι δράσεις είναι αντιμέτωποι με δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: 174 κιλά όταν μας λες, αυτό είναι το βαπόρ Εμπερσία, αυτό δεν είναι...
1: κάπως, να σου πω την αλήθεια, κάπως έτσι.
0: Είναι μεγάλη ποσότητα, δηλαδή, στην περιοχή μας τουλάχιστον.
1: Μεγάλη ποσότητα. Μεγάλη ποσότητα και φυσικά έχει κινητοποιηθεί εδώ και η δύναμη της περιφέρειας, γιατί η ποσότητα αυτή υπήρχε μέσα σε φορτηγό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο για διοικητικές παραβάσεις στην Κομωτινή. Και η μία σύλληψη έφερε την άλλη και οδηγήθηκαν και σε αυτό το φορτηγό που βρέθηκαν όλα αυτά τα κιλά κάναβης. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το εξωτερικό δίκτυο ίδρυψης των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοηράνης. Συνεχίζεται η κατασκευή του δικτύου με εντατικούς ρυθμούς. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Απόστολος Χρόνης, και είπε ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες θεμελίωσης του αντιλιοστασίου κρινίδων. Από εκεί θα υδροδοτούνται και οι κοινότητες των Φιλίππων και του Κρυονερίου και το προσεχές διάστημα θα δρομολογηθεί και η προετοιμασία για τα υπόλοιπα 2 αντιλιοστάσια της Λιδίας και του Αμυγδαλεώνα. Σύμφωνα με τον κύριο Χρόνη, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, δηλαδή στις αρχές του 2028. Κάτι άλλο από την περιοχή μας που ενδιαφέρει είναι το γεγονός πως αν και πνέουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, υπάρχει προγραμματισμός για την άφηξη 2 κρουαζιερόπλοιων αύριο στο λιμάνι της Καβάλας. Νωρίς το πρωί εκτός λιμένα θα καταπλέξει το Carnival Legend με 2.100 επιβάτες και το μεσημέρι θα φτάσει το ιστιοφόρο Star Flyer με 100 περίπου Αμερικανούς επιβάτες. Αυτά και τα 2 κρουαζιερόπλοια θα αναχωρήσουν στις 5 το απόγευμα, ενώ για το Σαββατοκύριακο ετοιμάζονται στο νησί της Θάσου, γιατί θα έχουν τον εορτασμό της 114ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού από το τουρκικό ζυγό. Θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λιμένα, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση εφάνω στο Ιερό των Πεσόντων, παρέλαση στρατιωτικών τμήματων, μαθητών και συλλόγων του νησιού. Υπάρχει προγραμματισμένη και συναυλία από τη σχολική χοροδία Βέρειας, η οποία θα παρουσιάσει το ορατόριο Όσιος Γεράσιμος ο Υμνογράφος. Είναι πάρα πολύ αυτές όμορφες οι εκδηλώσεις και γραφικές εκεί, οικογενειακές, στην πανέμορφη Θάσο στο Λιμένα, τέτοια περίοδο που είναι πολύ πολύ όμορφη. Και κάπως έτσι κινούνται τα πράγματα, Παναγιώτη,
0: μάλιστα,
1: με την δημοσιογραφία
0: μας. Να πω, άνοιξε η τύχη τους τουρίστες, ήρθαν να δουν το Αιγαίο και θα νομίζουν ότι είναι στον Ατλαντικό αν έχει και αύριο τέτοιους ανέμους. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη η κατάσταση αύριο, αν κοπάσουν κάπως τα καιρικά φαινόμενα, γιατί από ό,τι λέγανε είναι 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα αύριο. Θα σου λέω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε τώρα στις Σέρες, όπου έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καλή συνάδελφο, τη Θάλια Καμπουρίδου. Φαντάζομαι είναι μέσα σε ένα χοντρό μπουφάν έτσι αυτή, αφού έτσι είμαστε εδώ, έτσι θα είναι και εκεί λογικά. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται όχι τόσο χοντρό μπουφανάκι, οπωσδήποτε όμως ομπρέλα αδιάβροχο και ομπρέλα σταθερή. Mm-hmm. Όχι κάποια έτσι εντελώς ψεύτικη, γιατί φυσάει αρκετά. Έχει περίπου μία ώρα που ξεκίνησε, δυνατός άνεμος. Mm-hmm. Σταμάτησε πρόσκαιρα τη βροχή, αλλά είναι μία συνεφιασμένη και όπως δείχνει η μέρα θα είναι και βροχερή. Παρόλα αυτά, εγώ θα ξεκινήσω με φωτεινές ειδήσεις, καλές ειδήσεις. Χθες τέτοια ώρα, αν συνομιλούσαμε, θα σας έλεγα για ένα πρόβλημα που έχει ο αξονικός τομογράφος του Γενικού Νοσοκομείου, Σερών, mm-hmm. λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Και οι ασθενείς εξυπηρετούνταν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που ήταν συμβεβλημένα με το Γενικό Νοσοκομείο. Το πρόβλημα όμως αποκαταστάθηκε και κανονικά λειτουργεί από σήμερα ο αξονικός τομογράφος, βάζοντας και ταλαιπωρία στους ασθενείς. Ενώ σύμφωνα με όσα μας έχει ενημερώσει η διοίκηση του νοσοκομείου, σε καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας καινούριου αξονικού τομογράφου, ενώ με τη νέα χρονιά και μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται η απόκτηση μαγνήτη, μαγνητικού τομογράφου δηλαδή, καθώς ήδη έχουν ολοκληρώσει οι διαδικασίες, είμαστε στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, φυσικά της τοπικής κοινωνίας που έρχεται να υλοποιηθεί. Συνεχίζοντας τα καλά νέα, είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση της δομής, της κλειστής δομής μεταναστών στο κλειδί στην Τική.
0: Εκεί που 3-4 φορές είχαν γίνει πολλά επεισόδια, έτσι, από
1: βέβαια,
0: το καλοκαίρι.
1: Πολύ καλά θυμάσαι, ναι. Mm-hmm. Και όχι μόνο τα επεισόδια, ήταν και οι συνθήκες.
0: Ναι, οι αστυνομικοί εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες στέλνουν επιστολές.
1: Χρόνο πες καλύτερα, που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για τις συνθήκες εκεί και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που δεν υπάρχουν συνθήκες φύλαξης, δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά και δεν είναι και οι αρμόζουσες συνθήκες για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί. Δεν φιλοξενούνται αντικείμενα, ανθρώπινες ψυχές φιλοξενούνται εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν 40 άτομα στα προαναχωρητικά κέντρα στη Δράμα εκεί και στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα αποσυμφόρηση. Τώρα δεν ξέρουμε τα κύματα που έρχονται μεταναστών στα νησιά.
0: Χθες 800 ήταν στην Κρήτη από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Mm. Αν τελικά, επειδή έχει αδειάσει κάπως, 130 μετανάστες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στη δομή, μήπως το ότι άδειασε από εδώ, γεμίσει από τα νησιά, είναι ένας φόβος που υπάρχει και στην τοπική κοινωνία και στην Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων. Πάντως, τα καλά νέα είναι ότι προς το παρόν έχουμε το λιγότερο αριθμό στη δομή μεταναστών του τελευταίου διαστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Πάω σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο έχουμε κάνει λόγο όλο το προηγούμενο διάστημα, για την έλλειψη πισίνας στην πόλη των Σερών είναι ένα πλήγμα. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς θα λειτουργήσει το προπονητήριο. Μιλάμε για ένα προκάτ προπονητήριο, για το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, προχωρούν με πολύ καλούς ρυθμούς. Και κατά τη διάρκεια χθες της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών,

0: και η τελική εικόνα, δηλαδή ναι, μεν είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά τόσο τα αποδυτήρια όσο και οι κερκίδες, η εξέδρα δηλαδή, θα βρίσκονται εκτός της βάσης εγκατάστασης, δηλαδή εκτός της πισίνας. Δεν είχε διευκρινιστεί αυτό το θέμα, είχαν γίνει και πολλά σχόλια αν θα είναι τελικά τα αποδυτήρια εντός ή εκτός, τι γίνεται με ανάλογα κολυμπητήρια σε άλλες περιοχές, και μάλιστα είχαμε μπει και σε μια διαδικασία σύγκρισης με τη Θεσσαλία με μια κατασκευή που γίνεται εκεί. Τα δικά μας αποδυτήρια θα είναι πολύ μεγαλύτερα, 190 τετραγωνικών μέτρων, σε όσους μπήκαν στη διαδικασία της σύγκρισης, αλλά θα είναι εκτός της πισίνας. Άλλωστε, ως προπονητήριο θα λειτουργεί. Βέβαια, εμείς είμαστε σε αυτή την θλιβερή κατάσταση τώρα, ότι δεν έχουμε καθόλου πισίνα.
1: Ναι.
0: Εάν τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι ήταν επί σειρά ετών και η Ξάνθη, να σου πω. Πουλήθηκε το πρόβλημα πριν από 1-2 χρόνια. Δηλαδή, εκείνα, από το 10 μέχρι το 19, ειδικά τα κολυμπητήρια, τα περισσότερα διαλύθηκαν. Και στην πόλη της Κομωτινής, αν δεν ήταν το Πανεπιστημιακό, δεν θα υπήρχε πισίνα καμία.
0: Ναι.
1: Είναι γενικό το πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι μόνο.
0: Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά επί της ουσίας έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ασφαλώς.
0: Αν τα πράγματα λειτουργούσαν, το κλειστό κολυμπητήριο που έχει κλείσει ή ολοκληρωνόταν το ανοιχτό που περιμένουμε, ήταν ενταγμένο στο 2004, εντελώς παρελθόν. Απλά θα γινόταν, όχι τόσο, δεν θα έπαιρνε δημοσιότητα το έργο, απλά θα καταλαβαίναμε τους πραγματικούς λόγους. Ότι λειτουργεί μόνο ως προπονητήριο και όχι ως κολυμπητήριο και δεν θα είχαμε ενδεχομένως και περισσότερες απαιτήσεις.
1: Και όσα παιδιά είναι αθλητές, δηλαδή πηγαίνουν σε άλλους νομούς όπως και αν είναι της Ξάνθης, έτσι, με λεωφορεία.
0: Αναγκάζονται
1: υποθέσω
0: και
1: κάτι
0: αυτό να κάνουν. Μάλιστα γίνονται προπονήσεις στο προηγούμενο διάστημα, ακόμη και σε ξενοδοχεία στη γειτονική Βουλγαρία. Και αξιοποιούνται και όλες οι πισίνες των ξενοδοχείων, αλλά τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις για πισίνα για μια εγκατάσταση μέσα σε ξενοδοχείο. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών του ξενοδοχείου, αλλά σε καμία περίπτωση των αθλητών. Παρόλα αυτά όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι σεραίοι αθλητές του υγρού Στίβου, άγνωστο πώς τα καταφέρουν, και αυτό είναι ο άθλος, διαφρέπουν.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα στους σεραίους, γιατί έχει αρκετούς σεραίους αθλητές του υγρού Στίβου, οι οποίοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο, και μπράβο τους. Παρόλες αυτές τις συνθήκες που μας περιέγραψες.
0: Οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ξέρουν τι τραβάνε, μόνο αυτοί. Και από εκεί πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κολυμπητήριο χρησιμοποιείται για να μάθουν κολύμπι οι μαθήτες και οι μαθητές, να είναι και οι ενήλικες να αθλούνται. Έχουμε τα τεφά που και εκεί πρέπει να γίνονται προπονήσεις, και βέβαια είναι και ο τομέας της αποκατάστασης. Πάρα πολλοί θέλουν να ανοίξει, γιατί το χρησιμοποιούσαν για λόγους υγείας για την αποκατάσταση. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σήμερα έχουμε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Αρκετά τα θέματα, 22 τον αριθμό. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, γίνεται Γενική Συνέλευση στο Λευκώνα. Ο Λευκώνας είναι μια πολύπαθη περιοχή με το νερό. Είτε δεν επαρκεί το νερό, είτε δεν έχει, είτε είναι κατάλληλο προσπόση, καθώς έχει εντοπιστεί ουράνιο εδώ και 1,5 χρόνο. Ολοκληρώνω με μια ξεχωριστή διοργάνωση που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη των Σερών. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται η πόλη των Σερών, καθώς θα φιλοξενήσει το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, τον τρίτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών και τον Ανοιχτό Πρωτάθλημα Προσανατολισμού. Η τελετή της έναρξης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Ελευθερίας. Μακάρι να βοηθήσει και καιρός. Μιλάμε για 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες που βρίσκονται στην πόλη των Σερών και θα συμμετέχουν σε μια πολύ σημαντική διεθνή αθλητική διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Για τον Πανσεραϊκό δεν μας είπες αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς. Θα μας το πεις αύριο. Αύριο είναι η έφεση. Αν θα πάρει πίσω 4 βαθμούς.
0: Ως ταπεινή φίλαθλος που θέλω να πιστεύω θα το πάρει.
1: Ναι, πάει πακέτο με τον Βόλο.
0: Δημοσιογραφικά δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μπορεί να σου πει πολλά περισσότερα.
1: Σίγουρα θα πούμε αύριο περισσότερα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την επικαιρότητα. Πάμε στα ρεπορτάζ, όπου είχαμε, διανύουμε μάλλον την εβδομάδα υγείας. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην παλιά νομαρχία Ροδόπης, εκεί όπου ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σταπατζάς, όπως και η κυρία Θεοδόρα Ντικούδη, προϊστάμενη διεύθυνσης κοινωνικής μέρημνας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εκπαιδευτικός στο καλλιτεχνικό σχολείο, στο νέο σιδηροχώρι, η κυρία Χαΐδο Καλλιόπη. Μίλησαν για τις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται. Λοιπόν, πάμε εμείς καταρχήν να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Τεπατζά.
1: Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της εβδομάδας δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026. Η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ασθένειας, είναι πάνω απ' όλα πρόληψη, ενημέρωση, έγκαιρη παρέμβαση και έμπρακτη στήριξη του ανθρώπου. Και η κοινωνική μέρημνα είναι το μέτρο του πολιτισμού μας, είναι η δέσμευσή μας ότι κανένας συμπολίτης μας, καμία οικογένεια, κανένα παιδί, κανένας ηλικιωμένος ή άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκη δεν θα αισθάνεται μόνος. Η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας είναι μια σημαντική υπενθύμηση. Η υγεία είναι δικαίωμα, η πρόληψη είναι δύναμη, η κοινωνική φροντίδα είναι ευθύνη όλων μας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή δράση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εβδομάδας δημόσιας υγείας με θέμα την εκπαίδευση και πιστοποίηση στις πρώτες βοήθειες. Η σημερινή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γνώση των πρώτων βοηθειών αποτελεί μια πολύτιμη δεξιότητα αλλά και μια ουσιαστική μορφή πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ένας εκπαιδευτικός, έχοντας την κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση, μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια δύσκολη επίγουσα κατάσταση μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια μέχρι την άφιξη των αρμοδίων υπηρεσιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των συμμετοχών, καθώς και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ασφάλεια των πολιτών μας, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και μια ουσιαστική και χρήσιμη εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την σύντομη τοποθέτηση της κυρίας Θεοδόρας Ντικούδη, που είναι προϊστάμενη διεύθυνσης κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και την εκπαιδευτικό, την κυρία Χαΐδο Καλλιόπη, που είναι εκπαιδευτικό στο καλλιτεχνικό σχολείο στο νέο σιδηροχώρι.
2: Η εβδομάδα δημόσιας υγείας ξεκινά σήμερα από τις 12 Οκτώβρη μέχρι τις 18 Οκτώβρη. Είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειας, από τον Εύρο μέχρι τη Δράμα, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, φιλανθρωπικούς συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, εθελοντές, και περιλαμβάνει δράσεις που έχουν να κάνουν με όλη την οικογένεια, από την παιδική, την βρεφική ηλικία μέχρι και την τρίτη ηλικία.
3: Εκτιμώ ότι είναι καλό να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις πάνω στην παροχή πρώτων βοηθειών εκπαιδευτική, γιατί οι σχολικές μας μονάδες έχουν πια μεγάλο αριθμό μαθητών και είναι απαραίτητο, εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, μια πρώτη προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό προτού να έρθουν οι γνώστες που θα δώσουν τις κατάλληλες λύσεις, μια πρώτη επαφή να έχει ο εκπαιδευτικός όλων των ειδικοτήτων. Εκτιμώ ότι δεν αναφέρεται και δεν αφορά μόνο από τις φυσικές αγωγές, γιατί οι περισσότεροι εκεί επικεντρώνονται. Προσωπικά έχω συμμετάσχει και είμαι πιστοποιημένη στην χρήση κάρπα, όμως μια επικαιροποίηση γνώσεων πάντοτε είναι απαραίτητη, γιατί όταν παρέρχονται χρόνια και δεν έχουμε μπει σε διαδικασία να προσφέρουμε όλες αυτές τις βοήθειες, οποιαδήποτε συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις νομίζω ότι και αναγκαίες είναι, αλλά και καλό είναι να γίνονται και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν και νεότεροι συνάδελφοι.

0: Let's play.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά μας, να πούμε για την κακοκαιρία, για το κύμα κακοκαιρίας, για να ξέρουν και οι πολίτες. Στην περιοχή μας, από ό,τι ξέρω, υπάρχει το απογορευτικό αυτό που διαβάσαμε πριν από το πρωί, στα οχήματα αγωγάπλια ανοιχτού τύπου στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Εγνατία εδώ, γιατί ειδικά στο κομμάτι Ξάνθης, Κομωδινής, εκεί στον Ίασμο, είναι πολύ δυνατή η άνεμη. Αν θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για τα μεγάλα φορτηγά, δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι τώρα. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική, Ρόδο και αναμένονται και στην Κρήτη. Επικαιροποιημένο δελτίο λοιπόν επιδείνωσης καιρού στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Μεγνησία, μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα ως το βράδυ, στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα. Ενώ θα έχουμε τοπικά πολύ θελώδεις ανέμους στο βορειοανατολική άνεμη, στο Αιγαίο, από 8 έως 9 μποφόρ. Είχαμε αρκετές κλίσεις της πυροσβεστικής, ειδικά στην Εύβοια, όπου είχαμε και υπερχείληση ποταμού, ποταμός Κυρέας, όπου υπάρχει πρόβλημα στην οδική σύνδεση βόρειας Εύβοιας με την Χαλκίδα. Καλό να είστε προσεκτικοί και στην περιοχή αν δείτε ισχυρές βροχοπτώσεις, ειδικά στις ιρλανδικές διαβάσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σήματα για να περάσουμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, το αθλητικό κομμάτι της εκπομπής ερχόμαστε τώρα, όπου θα αναφερθούν, αύριο είναι βέβαια τα σπουδαία για τον Πανσεραϊκό, όπου εκδικάζεται η έφεση που κατέφεσε. Θυμίζουμε για χειραγώγηση των παιχνιδιών με τον Ολυμπιακό, μεταξύ τους στα δύο παιχνίδια με τον Βόλο. Είχαμε την αφαίρεση 3 βαθμών από τον Βόλο και την αφαίρεση 4 βαθμών από τον Πανσεραϊκό. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν πάρει πίσω τους βαθμούς, θα βρίσκεται το πολύ 5 βαθμούς κάτω από τη δεύτερη θέση. Αν δεν τους πάρει, με 9 βαθμούς διαφορά σε ένα πρωτάθλημα με 30 αγωνιστικές, όταν βρίσκεσαι από την 6η αγωνιστική 9 βαθμούς πίσω, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό να κυνηγήσει τον στόχο της ανόδου. Θα τα πούμε αύριο, φαντάζομαι, και με τον Βασίλη Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και παιχνίδι σήμερα για την Super League 2. Είναι το παιχνίδι το εξαναβολή στο Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχε αναβληθεί όταν έπαιζαν εθνικές ομάδες λόγω αρκετών παικτών που είχε ο Ολυμπιακός Β' στις μικρές εθνικές ομάδες. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι είναι αυτό το οποίο θα συμπληρώσει, όπως είπαμε, και την βαθμολογία. Βγήκε και το πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική ημέρα, όπου έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης Β' να υποδέχεται τη Ζάκυνθο και την Πρωτοπόρο Μαρκό την Ελασσίρου. Την Κυριακή έχουμε το δυνατό παιχνίδι της Λάρισας με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο παιχνίδια, να πούμε, του Σαββάτου είναι στις 3 παρατέρατο και στις 3 η Μαρκό παίζει. 3 παρατέρατο Λάρισα Πανσεραϊκός. 3 η ώρα παίζουν μαζί Νέστος Χρυσούπολης που υποδέχεται την Καλλιθέα και ο Πανθρακικός, τον Ολυμπιακό Β'. Και ο Πύργος θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτας επίσης στις 3 η ώρα. Την Δευτέρα στις 3 παρατέρατο Νίκη Βόλου Πανιώνιος και ΠΑΟΚ Β' Απόλλων Καλαμαριάς στις 3. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Τώρα, είχαμε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, ακόμα δεν τέλειωσε το παιχνίδι Πανθρακικός Πανσεραϊκός, αφού έχουμε 10.000 ευρώ πρόστιμο σε αναλυτή του Πανσεραϊκού, καθώς είχε ένα διάλογο, έντονο διάλογο με την Κερκίδα. Αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η αρμόδια επιτροπή στον άνθρωπο του Πανσεραϊκού. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το παιχνίδι, το σημερινό, ξεχάσαμε να πούμε, το Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα, το διευθύνει ο Τωμαράς από την Θράκη, με τον Νίκης από τη Λάρισα να είναι πρώτος βοηθός και Μπιμπάκης από το Ηράκλειο είναι ο δεύτερος. Αυτά λοιπόν για την Super League 2, μια κατηγορία που σίγουρα θα μας κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία γίνονται. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και όχι με τη Ρεάλ, όπως είπα χθες, μπερδεύτηκα. Μια ΑΕΚ η οποία με τη Ρεάλ είναι το επόμενο εντός έδρας της ΑΕΚ. Στις 10 η ώρα λοιπόν θα παίξει με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό, αφού στην Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν αγώνες με τον πόλεμο που υπάρχει εκεί. 10 η ώρα λοιπόν, Σαχτάρ ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία είχε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι και είναι ευκαιρία απέναντι στο Σαχτάρ να πάρει και εδώ ένα θετικό αποτέλεσμα. Στα άλλα παιχνίδια τα οποία ξεχωρίζουν είναι αυτό της Manchester City με την Paris Saint-Germain. Μια Manchester City η οποία δεν ξέρει τι να περιμένει, αφού βρέθηκε ένοχη για 100 και κατηγορίες, πάνω από 100, για την καταστρατήγηση του οικονομικού fair play, οπότε βλέπουμε, σκέφτονται ακόμη και τον υποβιβασμό, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και μετά θα έχουμε σίγουρα, θα κρατήσει και δικαστικά αυτή η ιστορία, αφού θα κάνει έφεση η Manchester City, η οποία δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Από τα χθεσινά παιχνίδια αυτό που ξεχωρίζει είναι το 3-3 της Βίντζιγκ με την Bayern Μονάχου, με την Βίντζιγκ να προηγείται με 2-0, να κάνει την ανατροπή η Bayern, αλλά έμεινε με 10 και μετά έγινε το 3-3, ένα συναρπαστικό παιχνίδι, αλλά και η Ατλέτικο, η οποία κέρδισε με 2-0 τη United, που για άλλη μια χρονιά δεν θυμίζει United, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πέρασε με 1-4 από την Τουρκία, από την Γαλατά Σαράι. Και έχουμε και την ήττα της Σλάβια Πράγας, που μας ενδιαφέρει, αφού στην UEFA είμαστε μαζί στην βαθμολογία, κυνηγάμε τους Τσέχους, από την Μπακού με 2-0 ήττα. Αύριο θα παίξουν ο Ολυμπιακός και ο Όφι για το Europa League με τη Μαρσέγ Ολυμπιακός, όπου υπάρχει απαγόρευση για τους οπαδούς του, με τη Ρεν ο Όφι. Απαγόρευση λοιπόν μετακίνησης οπαδών. Και θα έχουμε και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Αυτές είναι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες οι οποίες θα παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική και για την πρώτη ο Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, με μπάσκετ θα κλείσουμε. Είναι γνωστό ότι ο Άτλας Κομωτινής για πρώτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε στην εθνική κατηγορία, στην National League 2. Από εκεί και πέρα όμως φέτος έχει δημιουργήσει και γυναικείο τμήμα και συνεχίζουν και οι ακαδημίες του δυναμικά και αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, να ακούσουμε, είχαμε μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος, ένα ρεπορτάζ το οποίο τις προηγούμενες μέρες δεν προλάβαμε να παίξουμε, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδος, τον κύριο Δαυτσή, ο οποίος μας μίλησε για τις ακαδημίες του Άτλα και το πώς λειτουργούν. Να τον ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες της ομάδος έχουν, φαντάζομαι, περισσότερα παιδιά πλέον, έτσι.
2: Ναι, από.
1: Και αγόρια και κορίτσια πλέον.
2: Ακριβώς. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια ανωδική πορεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σημαίνει ότι ο κόσμος και η κοινωνία της Κομωτινής μας αγκαλιάζει, μας αποδέχεται. Παρόλο που υπάρχει και ο ΓΑΣ, ο οποίος είναι ένας σύλλογος αξιόλογος με μακρόχρονη πορεία και σίγουρα περισσότερη εμπειρία και παρουσία σε εθνικές κατηγορίες, αλλά ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι για όλους, πρέπει να δίνονται ευκαιρίες.
1: Είναι χώρα σε μια ομάδα.
2: Εννοείται.
1: Ούτε στον ΝΑΤΟ.
2: Ακριβώς. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν μια καλή πορεία, με υγεία και στους αθλητές αλλά και στους υπεύθυνους που τρέχουν όλα αυτά εδώ, που δίνουν, ξέρω εγώ, μια εικόνα όμορφη και μια εικόνα πολιτισμού στον τόπο μας.
1: Και τέλος, πέρυσι είδαμε τον κόσμο να στηρίζει την προσπάθεια του Άτλα μέχρι το τέλος, δηλαδή και στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι ήταν αρκετός κόσμος στη Ξάνθη, στο τελικό, γιατί ήταν τελικός.
2: Ήταν και η τελευταία φορά, νομίζω, που τα είχαμε.
1: Δεν το περιμένετε.
2: Λοιπόν, φέτος πιστεύω η αποδοχή του κόσμου θα είναι μεγαλύτερη, λόγω του ότι αγωνιζόμαστε και σε μια μεγαλύτερη εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο στο χέρι μας να αποδείξουμε αγωνιστικά ότι ανταποκρινόμαστε στην κατηγορία. Γιατί σίγουρα ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο και προσδοκά, ας πούμε, να δει όμορφο μπάσκετ και ανταγωνιστικό κυρίως μπάσκετ. Δηλαδή δεν αρέσει στον κόσμο, όπως δεν αρέσει και σε μένα, να βλέπω ένα παιχνίδι πολλά με λίγα.
1: Ναι.
2: Από ποια πλευρά κι αν είναι τα πολλά ή τα λίγα. Έτσι, σίγουρα αρέσει στον κόσμο να δει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι το οποίο θα έχει suspense, θα παίζεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό νομίζω ότι είναι το όμορφο της υπόθεσης και η ομορφιά του μπάσκετ που ζούμε.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο λείπει από το σύλλογο και θα το θέλατε?
2: Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια καταφέραμε και πετύχαμε πολλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό εδώ που χρειαζόμαστε όμως, σίγουρα, σε αυτή την πορεία, και δεν μπορώ να πω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος, ο επιχειρηματικός, ανταποκρίνεται. Και τον καλό, όπως πρόσφατα ο κύριος Σαββάκης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ροδόπης, έκανε μία αναφορά ότι η στήριξη των αθλητικών σωματείων μιας πόλης δεν είναι λεφτά που χάνονται, είναι λεφτά που επιστρέφουν στην ίδια την πόλη. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι επιχειρηματίες της πόλης και να σταθούν δίπλα στις ομάδες της Κομωτινής. Και άλλωστε εμείς έχουμε ένα πρωτοποριακό τμήμα marketing, το οποίο το τρέχουμε ακόμη από τον καιρό που ήμασταν στο προσωπικό της ΑΕΚ Κομωτινής, με πάρα πολύ ανταποδοτικότητα και στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, και είναι πολύ ελκυστικό στο να συνεργαστεί κάποιος επιχειρηματίας μαζί μας. Νομίζω ότι βλέπετε τον τρόπο που λειτουργούμε τα πράγματα, με πολύ υπευθυνότητα, με πολύ σοβαρότητα και σε πλαίσια επαγγελματικής ομάδας, αν και δεν είμαστε επαγγελματική ομάδα. Και τέλος, σίγουρα αυτό εδώ το οποίο νομίζω ότι χρειάζονται όχι μόνο ο Άτλας, αλλά και όλοι οι σύλλογοι, είναι η αμέριστη βοήθεια, ξέρω εγώ, της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πραγματικά τα νούμερα ζαλίζουν. Και καλούμαστε να τρέξουμε τους συλλόγους, τηρώντας πάντοτε την νομιμότητα, με πάρα πολύ υψηλά κόστη. Έτσι. Είτε αυτό εδώ σχετίζεται με μίσθωση γηπέδων, είτε με συμμετοχή σε πρωταθλήματα, είτε ακόμη και οι μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις έχουν γίνει, ειδικά τώρα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα είχαμε αναπροσαρμογές. Αυτό ήταν κάτι που πονάει όλο τον κόσμο, και νομίζω. Έτσι και εμείς έχουμε πολλές, δηλαδή λέμε, okay. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να σταθεί και να στηρίξει αν θέλουμε να εστιάσουμε και να επενδύσουμε πάνω στον αθλητισμό. Γιατί είναι και το μοναδικό φάρμακο της εποχής που ζούμε, που είναι περίεργες ειδικά για τα νέα παιδιά. Που εκεί βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι φθήνει όλη η κατάσταση. Βλέπουμε παιδιά πιο νοθρά, πιο σκυθροπά, που χρήζουν περισσότερο τις ανάγκες ενασχόλησης με τον αθλητισμό.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δαυτσή για τις ακαδημίες του Άτλα, αλλά και για τα προβλήματα, τα οποία δεν είναι μόνο του Άτλα. Αυτό που ακούσαμε αφορά τις περισσότερες ομάδες που αγωνίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες. Και μιας και είπαμε για μπάσκετ, αποθεωτική υποδοχή για τον Ζελίκο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι, όπου κέρδισε με τον Παναθηναϊκό μετά από 10 χρόνια, εκεί μέσα, την Παρτιζάν, και τρομερή αντροπή για τον Ολυμπιακό που έκανε με 28 πόντους και κέρδισε 97-102 μέσα στην Βαλένθια, αυτά για την Euroleague. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, και από το φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Super League 2 και για τα τελευταία νέα των ομάδων, κυρίως του Πανσεραϊκού, για το πώς προετοιμάζεται για την εκδίκαση αυτή της έφεσης που θα γίνει αύριο. Λοιπόν, Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλία Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές, υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου-Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και το 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της βροχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε, ναι, ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε,
0: ναι,
2: και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο και η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές, εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Μάλιστα.
2: Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει,
0: ναι,
3: πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει,
0: μάλιστα,
3: να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλώς θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολίζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναλυτεί δικηγόρος από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, του Αμαρτωλού Γεροκομείου, αν θυμάστε, και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπος, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή, λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος της ήρθε εκτάκτος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης σωαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες σωραρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες σωαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: μια
0: με
4: πολύ μεγάλη
0: πάρα πολλές
4: και
0: διαστάσεις.
4: Μια υπόθεση η οποία δυστυχώς
0: έδωσε
4: αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής, τα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις αγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχωρεί με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: μέσα από την Ευλογία των Ευαπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κοινωνική υπηρεσία Τρικάλων ομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμβο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμβο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους η Ενωτική Ομοσπονδία είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς. Ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλι γενέστε όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
1: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό σύμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ηρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη δάστου, εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της τέως αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαία στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίκνευσης ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει η συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοικητικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντονα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας αυτή. Είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνος, που ήδη, όπως είπες και εσύ, έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις τόπες και τα καλωριφές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως η ΣΥΣΕ, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τραπεζικοί υγρών καυτήμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι εναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφήξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρθηκε έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ορθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Και κάποιοι τα κατάφεραν, ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρρες, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μεν 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας Και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας. Είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο, λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, βρέθηκε χθε Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται να κινηθεί ένα
0: εξάμεινο. Ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Ελπίζω, υπάρχει ένα πρόβλημα στη τηλεπικοινωνία λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και είχε δηλώσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε, λοιπόν, πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, συγγνώμη, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζικός θα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επιγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες εσύ, Αλεξάνδρα. Ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην πρόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνο, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας, πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γάλλο Γαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδά δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα εκλογικής φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη. Πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Την εξωτική αποζημίωση είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση, επομένως παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβρίλιωτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσωμεν τους εν το Αρκαδίο Στευτής Αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα, με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χήμαρο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια. Μείνει με το 112 η εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλειό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, η Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσπος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστήσει η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή το νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Στις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις, καλλιέργειες, τα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95% τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά, φασόλες δηλαδή και λοιπά, που είχαν φυτέψει. Επίσης η Βράκια, που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφοδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα, δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές, ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στην αγορά, στο Πύλιο γενικότερα βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Λαγοδιαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έτσι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα, αυτό ήταν,
8: τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Γιατί νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιουζ, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένηση των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Βεβαίως, Γρηγόρη. Λοιπόν, από το εξής, το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, εδώ δούμε τι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον ορπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα μόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβόπη, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για εσάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα

0: εδώ. Τους ενημερώνουν και πέρα το πέφτει εκεί. Θεό την επόμενη. Ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατώ πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφεραν δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προγειώθηκαν αλλού. Ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Ring News.
2: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρο στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμβλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την μπλε κερωσίνη.
1: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
1: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
4: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ και σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800 με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιβαλλοντικές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%. Προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%.

0: κάτω με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσοι τερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συνελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας.
1: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
0: Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με, με τη διαδικασία Γρηγόρη.
1: Το επιδόματος, ναι.
0: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα.
0: Η πλατφόρμα, να το πούμε.
1: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
0: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
1: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα θανατωθεί αύριο στην αγορά στο 1,55 ευρώ λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
1: Ακριβώς.
2: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
1: 40 λεπτά
2: το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση επιδότηση αυτή. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αντλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανωτελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
3: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
5: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
1: Ναι.
5: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
6: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε, ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δεν απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται. από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, απλά τα, δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
8: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστου θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
9: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι θα έλεγα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19 το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας δάχτρια Κατερίνα Φρίσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
11: Κύριε Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο, υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες, αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Η ιδέα αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίοι σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
11: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπου θα είναι διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
12: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
5: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση τη κυβέρνηση με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση τη κυβέρνηση. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ του γεγονότα, χωρί να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίαμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Γεωτρήσεις. Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά, μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του καθέτου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή. Τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
14: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπερλι Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
15: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
16: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
17: Αλλά.
16: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
18: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
19: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπερλι Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας η Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόη ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει τον όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Eric Dieters, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκάς Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκυλφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω ότι τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market on Antenna και άλλα Gallup για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων. Νότι, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρέχα γύρε, βέβαια. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των εδρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα και το Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν, όχι πολεμική σύραξη, πολιτική πολεμική σύραξη, θα λέγει κανείς. Διότι αρθρογραφία ενός υποβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντήριου γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, η οποία, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω μεροτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσει.
17: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντε παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του Πασόκ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Λάσκη. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντάς.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
21: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν, έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
22: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουν το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου Προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες φοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Πρόκειται για μία από τις φοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο, που θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
2: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και τα ορχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Είναι, θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν στο ουδέτερο έδαφος, στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10.000 παρέντες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση, όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ, κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου το Πουσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ, ανεμοδαρμένο μπαρέρτ, από εδώ, από την Κομωτινή και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, από το Βόρειο στους Εύρω στους 101 FM και από την Κομωτινή στους 98,1 και στους 91,2. Βέβαια μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, το οποίο μας μεταδίδει μέσω του ίντερνετ παντού σε όλο τον κόσμο. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Έτσι έχουμε ένα κράμα σήμερα, όλα τα κοκτέιλ θα είναι έτσι. Ένα κράμα από blues και jazz και ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως το Troubled, ένα κομμάτι του Βρετανού παραγωγού, κιθαρίστα και συνθέτη του Charlie Bill, το οποίο συνδυάζει παραδοσιακές φόρμες των blues με μοντέρνα ηλεκτρονική παραγωγή. Είναι αυτό το ιδίωμα που λένε γιατί electro blues ή blues τρόνικα. Το λένε και πολλοί. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2024 ως αυτόνομο single. Αργότερα εντάχθηκε στο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ του Charlie Bill με τίτλο Steady Rolling. Βγήκε το έτος που διανύουμε, το 2026 δηλαδή, στις αρχές του. Ο Charlie Bill είναι γνωστός για την καινοτόμα προσέγγιση του στη διασταύρωση των vintage blues ηχογραφημάτων και του ηλεκτρονικού ρυθμού, με το εν λόγω κομμάτι να εξερευνά θεματικά την εσωτερική ανησυχία, τις προσωπικές δοκιμασίες και την αναζήτηση διεξόδου μέσα από την ατμόσφαιρα του Αμερικανικού Νότου και του whisky and sadly αισθητικού ύφους. Θα πάμε να ακούσουμε Parov Stellar, κατά κόσμον Μάρκος Φούρεντερ. Το My Man είναι ένα τραγούδι του σε συνεργασία με τον Αμερικανό θρύλο, τον blues, τον Lightning Hopkins. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του The Burning Spider, το 2017 βγήκε, στο οποίο ο Parov Stellar, ως και πρωτοπόρος του Electro Swing, διεύρυνε τον ήχο του, ενσωματώνοντας τα blues στοιχεία και δίνοντας νέα ζωή σε κλασικές ηχογραφίες του Αμερικανικού Νότου. Το My Man δεν είναι παραδοσιακή διασκευή, αλλά μια πρωτότυπη παραγωγή που βασίζεται στο sampling φωνητικών και κιθαριστικών θεμάτων από αυθεντικά blues κομμάτια του Lightning Hopkins, συγκεκριμένα εδώ από το τραγούδι Ain't It Hard του Love A Woman. Ο Parov Stellar συνδύασε την τραχιά εκφραστική φωνή και την κιθάρα του Hopkins με σύγχρονα ηλεκτρονικά beats, μπασογραμμές και χάλκινα πνευστά και δημιούργησε έναν ατμοσφαιρικό διάλογο ανάμεσα στο παραδοσιακό blues και τη σύγχρονη χορευτική μουσική σκηνή. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4 για πολλά μουσικά κοκτέιλ που βασίζονται στα blues και την ηλεκτρονική μουσική.

Αυτό ήταν το Rocksteady με την φωνή και φυσικά όλο το remix είναι ένα remix, μοντέρνο ηλεκτρονικό remix όπως το έχετε καταλάβει. Βασίζεται στη ζωντανή ηχογράφηση του John Lee Hooker. Το κομμάτι περιλαμβάνεται ως bonus track στην επανέκδοση του live album Black Knight is Falling Live at the Rising Sun Celebrity Jazz Club, το οποίο αποτυπώνει τη συναυλία του Hooker στο Montreal το 1977. Δεν είναι μια διασκευή με την παραδοσιακή έννοια, είναι ένα remix ή μάλλον rework που επιμελήθηκε ένας εξαιρετικός παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής και ιδιαίτερα της house σκηνής, ο Butter. Το remix δεν είναι μια μίξη από διαφορετικά samples άλλων καλλιτεχνών, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στο πρωτότυπο πολυκάναλο υλικό του ζωντανού αυτοσχεδιαστικού jam του Rocksteady του John Lee Hooker και της μπάντας του, με τον Steve Jones στο μπάσο και τον Larry Wildman Martin στα τύμπανα. Ο Butter απομόνωσε τα αυθεντικά φωνητικά, τις χαρακτηριστικές ακατέργαστες κιθαριστικές των Larry Wildman Martin στα τύμπανα. Ο Butter απομόνωσε τα αυθεντικά φωνητικά, τις χαρακτηριστικές ακατέργαστες κιθαριστικές.

κομμάτι του Τον Κέραλα Ντάστ. Ηγέτης και ηθήνου νους του σχήματος είναι και παραγωγός και τραγουδιστής ο Edmund Huntington, πλαισιώνεται από τους Harvey Grant και Lawrence O'Connor. Αυτό το σχήμα σχεδιάζει οργανικές φόρμες του indie rock και του blues με υπνοτικά ηλεκτρονικά beat. Το τραγούδι, το Bell, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2025 ως αυτόνομο single και στη συνέχεια εντάχθηκε στο άλμπουμ τους An Echo of Love. Αυτό το άλμπουμ βγήκε το 2025. Είναι μια πρωτότυπη σύνθεση των Kerala Dust, όπου τα φωνητικά, οι κιθάρες και τα τύμπανα, με τη συμμετοχή της Ελένα Γκνής στα συνοδευτικά φωνητικά και του Pascal Carrière στα κρουστά, αλλά και τα synthesizer μαζί, έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά και έχουν συνδυαστεί στο στούντιο. Έχουν μιξαριστεί εκεί και αποδίδουν την χαρακτηριστική σκοτεινή κινηματογραφική αισθητική που διακρίνει το σχήμα. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger, σε γραμμά σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες πάνω στο στυλ που παίζουμε, όλα δεκτά.

Εντάξει, όλοι ξέρετε το Rose Rouge, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ηλεκτρονικής και house μουσικής. Είναι η δημιουργία του Γάλλου παραγωγού Saint Germain κατά κόσμο Ludovic Navarre, ο οποίος είναι γνωστός για την πρωτοποριακή σύνδεση της παραδοσιακής jazz με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά θέματα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ιστορικό ομώνυμο και αριθμημένο με σύμβολα άλμπουμ του Tourist, είχε βγει το 2000, το οποίο καθιέρωσε διεθνώς το κίνημα της New Jazz. Δεν πρόκειται για παραδοσιακή διασκευή, αλλά για μια πρωτότυπη σύνθεση που βασίζεται σε ένα sample από ένα αυθεντικό jazz κομμάτι, και συγκεκριμένα το κύριο πνευστό και η μελωδική βάση του τραγουδιού προέρχονται από το κομμάτι Alabama Blues το 1965, γραμμένο από τον θρυλικό Αμερικανό σαξοφωνίστα της jazz Marley Sarge Sepp, και από το album Fire Music, το οποίο ο Ludovic Navarre ένωσε περίτεχνα με υπνοτικά house ρυθμικά μέρη, μπάσο, πιάνο και παραλαμβανόμενα φωνητικά από blues αποσπάσματα. Τώρα το Take Care of Business είναι μια σύγχρονη επανεκτέλεση ή ένα remix του κλασικού τραγουδιού της θρυλικής Νίνα Σιμών, την επιμέλεια της οποίας διασκευής ανέλαβε το γνωστό βρετανικό ηλεκτρονικό ντουέτο η Rudimental. Συνήθως φτιάχνουν κομμάτια drum and bass, αλλά πολλές φορές επεκτείνονται και στην house μουσική. Το remix κυκλοφόρησε στο πλαίσιο των επίσημων project και remixes του εμβληματικού καταλόγου της Νίνα Σιμών. Το αυθεντικό τραγούδι, το Take Care of Business, γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από την ίδια την Νίνα Σιμών. Τη δεκαετία του 1960 κυκλοφόρησε, αλλά το remix δεν αποτελείται από μια σύνθετη μίξη διαφορετικών samples από ξένους καλλιτέχνες, από άλλους καλλιτέχνες μάλλον, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην απομόνωση και την αναδιαμόρφωση των φωνητικών και των οργανικών στοιχείων από την αυθεντική ηχογράφηση της Νίνα Σιμών, τα οποία οι Rudimental έντυσαν με τα χαρακτηριστικά δυναμικά drum and bass beat που φτιάχνουν οι ίδιοι, ζωντανά πνευστά και σύγχρονα χορευτικά στοιχεία, και προσπάθησαν έτσι να γεφυρώσουν την κλασική κληρονομιά της Νίνα Σιμών με τη σύγχρονη βρετανική χορευτική σκηνή και την ηλεκτρονική μουσική.

Το Tale of A.G. Smith είναι ένα πρωτότυπο κομμάτι του Βρετανού πολυοργανίστα και παραγωγού Charlie Bill, είπαμε για αυτόν στην αρχή, από το ίδιο άλμπουμ, από το οποίο προέρχεται και το Troubled που ακούσαμε πρώτο κομμάτι, από το Steady Rolling δηλαδή, το 2026, το χρόνο που διανύουμε. Το κομμάτι δεν προέρχεται από μίξη διαφορετικών samples, ο ίδιος έφτιαξε το κομμάτι, ηλεκτρονικά βέβαια, μια αυθεντική δημιουργία στην οποία ο Bill έχει ηχογραφήσει ζωντανά τα οργανικά μέρη, όπως τα slide κιθαριστικά θέματα και τα πνευστά, και τα συνδύασε όλα αυτά με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία και αφηγηματικούς στίχους που πλάθουν την ιστορία του φανταστικού χαρακτήρα A.G. Smith και κινούνται αισθητικά ανάμεσα στην παράδοση του Αμερικανικού Νότου και τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Τώρα θα πάμε σε ένα συγκρότημα που έχει πρωτοπορήσει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80 αλλά και του 90. Το Till Tomorrow, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και εκλεπτισμένα κομμάτια των Yellow, ενός ελβετικού ηλεκτρονικού ντουέτου. Το ντουέτο αυτό αποτελείται από τους Dieter Meyer στα φωνητικά και στους στίχους και τον Boris Blank στη σύνθεση και στην παραγωγή. Σε συνεργασία εδώ με τον κορυφαίο γερμανό jazz τρομπετίστα και μουσικό και συνθέτη, τον Del Breuner, του οποίου η μελωδική ζεστή τρομπέτα δίνει το βασικό τόνο στο τραγούδι. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό studio album, το Yellow The Eye. Αυτό το album είχε βγει το 2003. Ήταν ένα άλμπουμ στο οποίο το συγκρότημα πάντρεψε την avant-garde, ηλεκτρονική pop και τα lounge στοιχεία, αλλά και τα κινηματογραφικά ηχοτοπία με κλασικές jazz και electro-acoustic ενορχιστρώσεις. ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με jazz και ηλεκτρονικές μουσικές σήμερα και blues, αρκετό blues, εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ και φυσικά στο ΕΡΤΕΚΟ.

αυτό είναι το Rodney Yates, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κινηματογραφικά και ατμοσφαιρικά κομμάτια του βορειοελλαδού μουσικού, παραγωγού, DJ και συνθέτη, του David Holmes, ο οποίος φημίζεται για τις σκοτεινές groovy συνθέσεις του, που συχνά θυμίζουν soundtrack από thriller και ταινίες δράσης στις δεκαετίες του 60 και του 70. Η πιο γνωστή δουλειά που έχει κάνει είναι στα Ocean's Eleven. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό πολυβραβευμένο και θεματικό άλμπουμ του Let's Get Killed 1997, ήταν ένας δίσκος ορόσημο που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και συνδυάζει στοιχεία trip hop, funk και κινηματογραφικής jazz, αλλά και ψυχεδελικά στοιχεία. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε λίγο ακόμα Saint-Germain, Ludovic Navarre. Άλλωστε έχουμε μιλήσει για αυτόν και κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω. Πριν σας χαιρετήσω θα πω το Walk So Lonely, είναι το εξαιρετικό δείγμα της πρώιμης Deep House και New Jazz σκηνής, υπογεγραμμένο από τον Saint-Germain. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Boulevard, είχε βγει το 1995, ένας δίσκος σταθμός που καθιέρωσε αυτόν τον καλλιτέχνη διεθνώς για αυτή την ατμοσφαιρική, χαμηλότονη και κομψή αισθητική που τον χαρακτηρίζει. Λοιπόν, η πρωτότυπη παραγωγή δομείται γύρω από μια έξυπνη σύγχρη χρήση samples. Αξιοποιεί αποσπάσματα από παλιότερες ηχογραφήσεις, συγκεκριμένα το κομμάτι ενσωματώνει χαρακτηριστικά δείγματα samples από το τραγούδι I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby του θρυλικού Barry White, από το album I've Got So Much To Give You του 1973, τα οποία ο Ludovic Navarre ένωσε με υπνοτικά house ρυθμικά beat, απαλές συγχορδίες πιάνου και βαριές μπασογραμμές, και δημιούργησε ένα σκοτεινό αισθησιακό και βαθιά underground αποτέλεσμα. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι θα κλείσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε την εκπομπή 4 με 5 με τον Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριφαλίδου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Κομωτινής με αφορμή την απελευθέρωσή της στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 από τους Βουλγάρους.
1: Σας χαιρετώ κι εγώ. Όντως, επειδή και θέλω εδώ να τονίσω ότι επειδή συνέχεια ασχολούμαστε με τους Βουλγάρους, δεν έχουμε τίποτα, άλλωστε και έχω και πολλούς φίλους Βουλγάρους. Είναι η ιστορία μας. Δεν κρατάμε μίσος, δεν τα λέμε για να κάποιος να κρατήσει μίσος, απλώς για να γνωρίζουμε την ιστορία μας.
0: Όταν επιβίωσε ο βασιλιάς Μπόρις, ο δεύτερος της Βουλγαρίας, τον θρόνο ανέλαβε ο ενήλικος γιος του Σιμεών, που ανετράπη από τον ρωσικό στρατό που εισήλθε στη Βουλγαρία στις 9 Σεπτεμβρίου του 1944 και την εξουσία ανέλαβαν οι κομμουνιστές. Τότε με εντολή του Στάλιν σιγά σιγά αποσύρθηκε ο κατοχικός βουλγαρικός στρατός, όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες τους από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αφού παρέδωσαν πρώτα την εξουσία στον τοπικό Ελλάς. Ο βουλγαρικός στρατός αποχώρησε τον επόμενο μήνα Οκτώβριο από την προστασία του Ελλάς με εντολή των ελληνικών αρχών να μην πειραχτεί κανείς Βούλγαρος.
1: Στην Κομωτινή λοιπόν η πραγματική παράδοση της εξουσίας και η είσοδος των ελληνικών απελευθερωτικών δυνάμεων έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1944, πριν 82 χρόνια. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ξεκίνησε ένας βούλγαρος αξιωματικός με μία άμαξα της νομαρχίας Ροδόπης και κρατώντας μία λευκή σημαία έφτασε βόρεια του Καλλιντηρίου μετά τη Γρατινή, όπου εκεί μέσα στα βουνά βρισκόταν Έλληνες κομμουνιστές αντάρτες, τους οποίους μάλιστα προμήθευαν με τρόφιμα και ενημέρωναν με πληροφορίες κάτοικοι της Γρατινής, αφού τους συνάντησε, τους ενημέρωσε για το σκοπό της επίσκεψή του, που δεν ήταν άλλος από την παράδοση της πόλης και του νομού μας σε αυτούς.
0: Αμέσως επιβιβάστηκαν στην άμαξα οι αντάρτες από την Κρατινή, οι αντάρτες ο Γιώργος Σακάρης, ο Δήμου Νικόλαος Μαλίγκος και ο Δημήτριος Παλιάτσος, ο Σμαραγδάς Τζαβέλας από την Μαρόνια, ο Τερζίδης Δημήτριος Αράπης από τη Νέα Πέτρα και ακόμη ένας αντάρτης. Περνώντας η άμαξα μέσα από την Κρατινή, οι κάτοικοι ύψωσαν την ελληνική σημαία και άρχισαν τα πανηγύρια. Φρούραρχος ορίστηκε ο Ζαχαριάδης από τον Ελλάς, από τον Ελλάς Αλεξανδρούπολης. Υποφρούραρχος ο Δήμου Νικόλαος Μαλίγκος από την Κρατινή. Νομάρχης νομού Ροδόπης ο Απόστολος Αποστολίδης από τα Παγούρια. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου ανέλαβε ο δικηγόρος Δημήτριος Μπλέτσας από την Κομωτινή. Και Δήμαρχος Κομωτινής ο Μαρκίδης, αυτός έμεινε στη θέση του μέχρι τον Μάρτιο του 1945, όσο επικρατούσε το ΕΑΜ, μέχρι να παραδοθεί η διοίκηση στην ελληνική κυβέρνηση.
1: Τότε ήταν που στην ιστορική σημαία που φυλάσσεται σε προθήκη μέσα στο Δημαρχείο της Κομωτινής και ντύθηκε πιθανόν από ενθουσιασμό και από κομμουνιστική επιρροή ως ημερομηνία απελευθέρωσης η 9η Σεπτεμβρίου του 1944, ενώ η ημέρα απελευθέρωσής μας είναι η 14η Σεπτεμβρίου του 1944. Πριν 6 χρόνια με ενημέρωσε ο 94χρονος τότε Δημήτρης Μπουργαζλής από το Μεγάλο Κρανοβούνιο, όπως έζησε τα γεγονότα εκείνη την εποχή. Μετά από 3 μέρες, με είπε, ήρθα με το τρένο από τον Εύρο περί τους 200 αντάρτες του Ελλάς, έχοντας μπροστά τους, πάνω σε ένα δίτροχο αλογόκαρο, δυο παιδάκια που κρατούσαν μια ρωσική και μια ελληνική σημαία. Αφού διέσχισαν την πόλη, παρελάβοντας σε σχηματισμό, έφτασαν στο 29ο Σύνταγμα, εκεί πάνω στους στρατώνες. Ναι. Αριστερά και δεξιά όλων των οδών, μέτρα τάξης, είχε λάβει η βουλγαρική αστυνομία. Στην είσοδο του στρατοπέδου, λόγος Βουλγάρων στρατιωτών παρουσίαζε όπλα, ενώ πεάνιζε η βουλγαρική μπάντα του στρατού τους. Σε λίγες ώρες μετά την παρέλαση, γέμισε η Κομωτινή μεικτές περιπολίες ανταρτών του Ελλάς και Βουλγάρων στρατιωτών με τελαμόνες στο στήθος τους που έγραφε στα ελληνικά και στα βουλγαρικά. Όλοι είμαστε αδέρφια.
0: Πάμε ένα τραγούδι.

0: Συνεχίζοντας την αφήγησή του, ο Δημήτριος Βουργαζής μας ενημερώνει ότι εκείνες οι μέρες ήρθε στο χωριό του το Μεγάλο Κρανοβούνιο ο 25 χρονών τότε Κωνσταντίνος Γαλαζούδης. Πήρε από το συγγενικό του σπίτι μια ελληνική σημαία, την έδωσε σε ένα μακρύ κοντάρι και κυματίζοντάς την ήρθε στο χωριό. Στο χωριό άρχισε να φωνάζει «Πατριώτες, η Κομωτινή είναι ελεύθερη ελληνική». Αμέσως μερικά παλικάρια το σήκωσαν στους ώμους τους και τον οδήγησαν στην εκκλησία όπου ύψωσαν την ελληνική σημαία στο καμπαναριό και άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα την καμπάνα. Τότε άρχισε ο μεγάλος χαμός. Οι Έλληνες πήγαν στα σπίτια των επίκων Βουλγάρων και τους ξεπλήρωναν το γνωστό βουλγαρικό ξύλο που έτρωγαν επί 4 χρόνια με ελληνικό ξύλο.
1: 4-5 κάτοικοι που είχαν κρυμμένα κυνηγητικά όπλα τα ξέθαψαν, όπως ο Αρσένιος Ρίζος, ο Γκαζόπουλος, ο Απόστολος Δρίνης, ο Παύλος Καραμαλής και άλλοι. Όλοι μαζί τότε πήγαν στη βουλγαρική αστυνομία του χωριού και αφόπλησαν τους Βουλγάρους αστυνομικούς. Έτσι την ένοπλη ομάδα του χωριού σε λίγο την αποτελούσαν ήδη περί τα 20 άτομα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε έξω από το χωριό μια φάλαγγα Βουλγάρων στρατιωτών με αλογόκαρα. Τότε ο Απόστολος Δρίνης άρχισε να πυροβολεί. Οι Βούλγαροι τρομοκρατημένοι το έβαλαν στα πόδια προς τα πίσω. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ήρθε στο χωριό ένα βουλγαρικό αυτοκίνητο με Βουλγάρους αξιωματικούς, συνοδευόμενους από τον Απόστολο Αποστολίδη που είχε μετέπειτα τοποθετηθεί νομάρχης στο ΕΑΜ στη Ροδόπη. Οι χωρικοί βγήκαν μπροστά τους με τα όπλα. Ο Αποστολίδης προσπάθησε να τους καθησυχάσει, λέγοντας ότι Βούλγαροι και Έλληνες είμαστε αδέρφια και ότι γλίγορα θα εγκαταλείψουν τα κατηλημένα σπίτια τους οι έπικοι Βούλγαροι και θα χτίσουν άλλα για τους Βουλγάρους. Τότε ήταν που αναρωτιόταν οι Έλληνες πώς γίνεται να είμαστε τώρα αδέρφια, από τη μια στιγμή στην άλλη με τους βασανιστές, δολοφόνους και άρπαγες της περιουσίας μας, τους έπικους Βούλγαρους.
0: Τις ημέρες της απελευθέρωσης σε όλα τα χωριά είχε μεταφερθεί αυτό το νέο και παντού ύψωναν την ελληνική σημαία. Στην Πάνδροσο, η γιαγιά Μαρία Παπαδοπούλου έβγαλε μια ελληνική σημαία μέσα από το στρώμα της. Την πήρε ο νεαρός τότε Σάββας Τσιμπερίδης και την έδεσε στο ψηλότερο κλονάρι ενός δέντρου της πλατείας. Στα παγούρια, την ελληνική σημαία την έφερε από την Κομωτινή και την έστησε στο καντάρι του Δημοτικού Σχολείου ο Ζαχαρίας Πολίτης. Επίσης, ο Απόστολος Αποστολίδης, που ήταν πρόεδρος της κοινότητας και που επί ΑΜ διετέλεσε νομάρχης Ροδόπης, έχοντας μαζί του έναν ακόμη ένοπλο άντρα, περίμεναν εκεί στην περιοχή των στρατώνων, στο δρόμο προς Νυμφαία, και όταν έφευγαν οι έπικοι Βούλγαροι με όλα τα καλούδια της γης της Ροδόπης, φορτωμένα στα κάρα τους, όπως και πολλά ζώα και μηχανήματα, τους ανάγκαζαν να τα εγκαταλείψουν όλα αυτά τα αρπαγμένα και να φύγουν όπως ήλθαν γυμνοί και κουρελιασμένοι. Τα προϊόντα αυτά και τα ζώα αργότερα τα μοίρασαν σε κατοίκους της Ροδόπης που τα είχαν ανάγκη.
1: Στους ασκητές, στις 12 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε στην πλατεία του χωριού η Ελένη Ισακίδου, η σύζυγος του Δημητρίου, κρατώντας μια ελληνική σημαία και ζητοκράβιαζε «Φεύγουν οι Βούλγαροι, φεύγουν οι Βούλγαροι». Ήταν η πρώτη που μετέφερε τα χαρμόσυνα νέα της ελευθερίας της Ροδόπης μας μια για πάντα. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής της περιοχής μας από τους Βουλγάρους είναι γνωστές οι δολοφονίες τους, όπως των 4 ιερομαρτύρων εδώ στη Ροδόπη, των Βοσκών από τις Ασχητές, των 3 κατοίκων από το Ροδίτη, των 29 εθνικών ανταρτών από την Ξελαγανή, των ηρώων από το Κόσμιο, των ήρωων από το Αρσάκιο και των άλλων ανταρτών από τον Εύρενο. Εκτός από τις δολοφονίες τους, είναι γνωστό τη σπάση το βουλγαρικό ξύλο, η πείνα που προξένησαν, οι βιασμοί κλπ.
0: Πάμε να τραγούδι.

0: Πέρα όμως από την ατυχία των ανωτέρων, μέσα στην ατυχία τους ήταν και κάποιοι τυχεροί, όπως ο Αργύριος Αργυρίου από τον Πολύανθο, που καταδικάστηκε σε θάνατο από το τοπικό βουλγαρικό δικαστήριο των επίκων, επειδή συνεργαζόταν με τους αντάρτες που υπήρχαν στα ορεινά του παπικίου όρους, τροφοδοτώντας τους και δίνοντάς τους πληροφορίες. Μετά την καταδίκη του, τον οδήγησαν με το τρένο και τον μετέφεραν στις φυλακές του Κάρτζαλη, όπου περίμενε την εκτέλεσή του. Στις φυλακές του Κάρτζαλη οδηγήθηκαν και οι κάτοικοι των ασκητών, που μετά από ανακρίσεις που τους έγιναν, αποδείχτηκε ότι βοηθούσαν με τρόφιμα και ενημέρωναν με πληροφορίες τους εθνικούς αντάρτες που διέμειναν στα βουνά της Μαρόνιας και πρόσκυνταν στον Τσαούς Αντών, Αντώνιο Φωστερίδη, αρχηγό ανταρτών στα βουνά της Δράμας. Οι καταδικασμένοι κάτοικοι ήταν ο ιερέας του χωριού, Παπα Γαβριήλ Φαρασόπουλος, σε θάνατο που μάλιστα κατά την ανάκριση του ξερίζωσαν σχεδόν όλα τα γένια, και σε ισόβια ο Αναστάσιος Εφρεμίδης, ο Στυλιανός Χιτηρίδης και ο Ιορδάνης Γιουντζεκλίδης. Περιμένοντας λοιπόν να εφαρμοστεί η απόφαση των δικαστηρίων, ήρθε το χαρμόσυνο νέο για αυτούς, άλλαξε το καθεστώς στη Βουλγαρία και τους απελευθέρωσε.
1: Μόλις λοιπόν ανέλαβε τη διοίκηση της περιοχής του ΕΑΜ, αμέσως αντάρτες, κομμουνιστές αντάρτες, συνέλαβαν το Βούλγαρο φρούραχο, το μετέφεραν σιδεροδέσμιο στην πλατεία της Κομωτινής, δίπλα εκεί που βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο Ορφέας. Και αφού πέρασε από λαϊκό δικαστήριο, η απόφαση ήταν αυτή που το άρμαζε, ο θάνατος. Στο Ανθαχώρι επίσης, με την αλλαγή της εξουσίας, στη Βουλγαρία, συνέλαβαν οι κομμουνιστές Βούλγαροι 7 βασιλικούς Βούλγαρους και τους εκτέλεσαν εκεί απέναντι από τη σημερινή εκκλησία του χωριού. Στο σημείο αυτό οι συγγενείς τους ανοίγηραν ένα πολύ μικρό προσκυνητάρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, γράφει 7 βασιλικούς Βούλγαρους και τους εκτέλεσαν εκεί απέναντι από τη σημερινή εκκλησία του χωριού. Στο σημείο αυτό οι συγγενείς τους ανοίγηραν ένα πολύ μικρό προσκυνητάρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, γράφοντας επάνω σε ένα μάρμαρο και το όνομα.

0: ανθρώπων κατοίκων των χωριών της Ροδόπης που τα εμπιστεύτηκαν και τα κατέθεσαν στις ιστορίες των χωριών τους, παράσχομαι,
1: ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Τα έχεις γράψει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Στο site Μακεδονία Ελλάδα, βουλγαρική εφημερίδα εκείνης της εποχής μας ενημερώνει. Προσωρινή Επιτροπή του Πατριωτικού Μετόπου, πόλη Κομωτινή, έκκληση. Κάτοικοι του Αιγαίου, Μπελομόριε. Το τέλος των αδελφοκτόνων πολέμων μεταξύ των βαλκανικών λαών έφτασε. Ο ανίκητος κόκκινος στρατός του μεγάλου ρωσικού λαού προελάβνησε Βαλκάνια. Ο βουλγαρικός λαός τον προϋπαντή με ενθουσιασμό και περνάει δίχως επιφυλάξεις κάτω από τη δική του σημαία. Από σήμερα ο βουλγαρικός στρατός έτεινε αδελφικό χέρι στον κόκκινο στρατό και πέρασε στις υπηρεσίες των υπόδουλων βαλκανικών λαών. Εμείς πραγματοποιούμε έκκληση προς το σύνολο του πληθυσμού της Κομωτινής, χωρίς διάκριση εθνοτήτων, να έχει πλήρη πίστη προς τον βουλγαρικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος να υπηρετήσει με τη ζωή του την παντοτινή αδελφότητα μεταξύ των βαλκανικών λαών.
1: Γι' αυτό εμείς κάνουμε έκκληση προς εσάς να στολίσετε τα σπίτια σας με το ανίκητο κόκκινο λάβαρο του Σφυρίου και Δρεπανίου. Εμείς πραγματοποιούμε έκκληση προς το σύνολο του πληθυσμού της Κομωτινής, χωρίς διάκριση εθνοτήτων, να έχει πλήρη πίστη προς τον βουλγαρικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος να υπηρετήσει με τη ζωή του την παντοτινή αδελφότητα μεταξύ των βαλκανικών λαών. Γι' αυτό εμείς κάνουμε έκκληση προς εσάς, να στολίσετε τα σπίτια σας με το ανίκητο κόκκινο λάβαρο του Σφυρίου και Δρεπανίου, να κατεβάσετε όλες τις πατριωτικές σημαίες των τυφλωμένων Βουλγάρων και Ελλήνων πατριωτών και να τηρήσουμε πλήρη τάξη και ησυχία μέχρι αύριο, όπου θα οργανωθούν κοινές συγκεντρώσεις μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων μαχητών για την ελευθερία και την ειρηνική ανάπτυξη των βαλκανικών λαών. Ζήτω η αδελφική συνεργασία μεταξύ του βουλγαρικού, ελληνικού, αρμενικού και τουρκικού λαού. Ζήτω η μαχητική αδελφοσύνη μεταξύ του κόκκινου βουλγαρικού στρατού και όλων των κόκκινων ελληνικών ανταρτικών ομάδων. Ζήτω ελεύθερη βαλκανική λαή. Ζήτω ελευθερότερα του ΣΣΔΟ και ο δικός μας ανίκητος κόκκινος στρατός. Ζήτω Στάλιν. Θάνατος στο φασισμό.
0: Εκ μέρους της Προσωρινής Επιτροπής του Πατριωτικού Μετόπου, Φίλιπ Γεωργίεφ, δόκτορ Αλ Μιντσεφ, Γεώργη Μπίλεφ, Στέφαν Τσολάκοφ, Στέφαν Ρόμπερτ, Κύριλ Μπέτσεφ, Πέταρ Μέσεφ, Μίλου Στοπάλοφ, Βασίλιφ Μάικοφ, Κύριλ Τσερνοκόλεφ, Τζεόρτζι Ράσεφ, Τζεόρτζι Σιμεόνοφ, Ντόμπρεφ δάσκαλος γυμνασίου, Άγγελ Καραϊβάνοφ, Όθων Κακαρέλης, Αθανάσιος Πλατσίδης, Εμίλιος Γερασίμου, Νικόλαος Νικολαίδης, Κώστας Σιμόπουλος, Χουσνί Γιουσούφ, Σεφκέτος Μάνοφ, Ταυκόρ και Βορνιάν, Μεντρός Μπερμπεριάν, Χατσίκ Νισανιάν. 11 Σεπτεμβρίου 1944.
1: Εδώ τέλος θα πρέπει η αντιπεριφέρεια νομού Ροδόπης και ο Δήμος Κομωτινής να ενδιαφερθούν για να καθιερωθεί η 14η Σεπτεμβρίου ημέρα μνήμης και γιορτής εδώ στον τόπο μας, με καταθέσεις στεφανιών, ομιλίες στα σχολεία, για να μάθουν οι νέοι μας την ιστορία του τόπου μας, μια και η τρίτη αυτή βουλγαρική κατοχή που διήρκησε από τις 20 Απριλίου του 1941 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου του 1944 ήταν και η περισσότερη σκληρή από τις δύο προηγούμενες βουλγαρικές κατοχές. Επίσης, να καλούν οπωσδήποτε κάθε χρόνο το βούλγαρο πρέσβη να καταθέτει στεφάνι τιμής και συγγνώμης. Όλα αυτά βέβαια τα έγραψα όχι για να φέρω το μίσος μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, αλλά απλώς να γνωρίζουμε την τοπική ιστορία μας. Άλλωστε τώρα είμαστε σύμμαχοι με τους Βουλγάρους, είμαστε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε σύνορα ανάμεσά μας και η Βουλγαρία είναι μια δημοκρατική χώρα.
0: Πάμε τραγούδι.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
6: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
7: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
6: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
7: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
8: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα καθημερινά. Και τώρα μετά από τους Lead Wave και την Κύπρο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, τα είπαμε λιγότερα νωρίτερα και με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση που έρχεται από το καινούριο άλμπουμ του Βασίλη Χρυσικού με τίτλο Νιπένθες, για να ακούσουμε ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Μαύρος Κύκνος λέγεται, και το εξαιρετικό είναι ότι στις κιθάρες δεν συναντάμε άλλον παρά τον Ασκλήπιο Ζαμπέτα, έναν άνθρωπο, φίλες και φίλοι, που ξέρετε λίγο πολύ, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ροκ μέσα από τις Τρύπες και άλλα συγκροτήματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, καθώς ο Βασίλης Χρυσικός την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί, τη μεθεπόμενη, την άλλη Δευτέρα δηλαδή στην ουσία, θα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το καινούργιο του άλμπουμ.

Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς μουσικό ηχητικό τοπίο, φίλες και φίλοι. Θα ταξιδέψουμε μάλιστα στον Ιταλικό Νότο. Θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, γεμάτη συνέστημα διασκευή σε ένα πασίγνωστο ναπολιτάνικο κομμάτι, το οποίο και στην Ελλάδα το ακούσαμε μέσα από τα χείλη της Χαρούλας Αλεξίου με δικούς της στίχους, Αμόρια Νασκουνούτο, που στα ναπολιτάνικα σημαίνει κρυφός έρωτας. Στην ερμηνεία εδώ που θα ακούσετε βρίσκεται ένας Έλληνας καλλιτέχνης και ηθοποιός, μιλάμε για τον Τζόρτζ Μπρίτμαν ή κατά κόσμον Γιώργος Ψωμιάδης. Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός και ηθοποιός με πολύ ενεργή παρουσία τα τελευταία χρόνια, από το 2004 και μετά. Διαθέτει μάλιστα ένα ιδιαίτερο φωνητικό προφίλ με εύρος που αγγίζει τις 3 οκτάβες, κατατασσόμενος ως φυσικός κόντρα τενόρος, δηλαδή υψηλός τενόρος. Ερμηνεύει στα ελληνικά, στα αγγλικά, από ό,τι θυμάμαι στα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ναπολιτάνικα φυσικά. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε το Amore Anascunuto, το ή αλλιώς κρυφός έρωτας. Λάτε να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Και αφού αλλάξαμε κλίμα, πάμε σε μια πολύ όμορφη ερωτική μπαλάντα από εκείνες τις μπαλάντες που νομίζω ότι ίδιες δεν θα γραφτούν ποτέ, οι παραπλήσεις. 1961 ταξιδεύουμε, τότε που ο Elvis Presley ήταν στα καλύτερά του, σε μια ερμηνεία γεμάτη από τρυφερότητα που έχει σημαδέψει πάρα πολλές γενιές, και το τραγούδι που θα ακούσετε το βρίσκουμε στο musical Blue Hawaii, που ήταν σε σκηνοθεσία του Norman Taurung και σε σενάριο του Hark Caldell. Μάλιστα είχε προταθεί από την Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής το 1962 στην κατηγορία καλύτερου γραμμένου αμερικανικού musical, με πρωταγωνιστή βεβαίως τον Elvis Presley. Ελάτε να το θυμηθούμε. Συμβαίνουν αυτά, έτσι, με συγχωρείτε.

Τώρα αυτό που κάνετε κάποιοι φίλοι ακροατές δεν είναι ωραίο καθόλου. Το να μου στέλνετε φωτογραφίες, ας πούμε, και το πώς περάσατε χθες στους θρυλικούς Deep Purple που ήταν στην Αθήνα, δεν είναι καθόλου ωραίο. Συγχωρέστε με, βέβαια. Είχε πολύ ενδιαφέρον η εμφάνιση αυτή, όπως και να το κάνουμε, σε ένα γεμάτο στάδιο εκεί στο Telecom, λέγεται Center στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Γιατί η εμφάνισή τους άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Και έκλεισε μάλλον τίμησε το ελληνικό κοινό παίζοντας στο πιάνο πλήκτρα το Ζορμπά του Μπίκη Θεοδωράκη και τη Φέδρα του Μάνου Χατζηδάκη. Χθες συνέβησαν όλα αυτά στην Αθήνα. Και τώρα που θα πάμε σε μια διασκευή που κατάφερε να γεννήσει έτσι νέα συναισθήματα σε ένα από τα πιο χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια της δεκαετίας του 90. Όλοι το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε μέσα από το Radiohead, το Creep. Έρχεται εδώ η Kid Moxie, πήρε αυτόν τον rock ύμνο της αποξένωσης και το έδωσε μια άλλη, μια πιο απόκοσμη αν θέλετε πνοή. Την εκτέλεσή της την λατρέψαμε αρχικά μέσα από το μαέστρο, το δικό μας μαέστρο, ναι, του Παπακαλιάτη, αλλά τώρα την ακούμε σε μια πιο εσωτερική ακουστική έτσι εκδοχή. Για ακούστε.

να συνεχίσουμε έτσι αυτή την δική μας, την απογευματινή μας συντροφιά. Μίλησα λίγο νωρίτερα για το μαέστρο που, του Παπακαλιάτη που έρχεται νομίζω ο τελευταίος κύκλος, ο τέταρτος, στις αρχές του Δεκέμβρη. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω κάπου εκεί είναι προγραμματισμένη η προβολή του. Μια ερμηνεία από εκεί που αγαπήθηκε θα ακούσουμε τώρα, ωστόσο συνδέεται άρρηκτα με τον Elvis Presley που σας έλεγα λίγο πριν για αυτόν, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μια εντελώς διαφορετική, λίγο πιο φρέσκια αν θέλετε εκδοχή ενός τραγουδιού που πρωτοείπε ο Βασιλιάς. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο ταλαντούχος ηθοποιός και τραγουδιστής ο Ορέστης Χαλκιάς, ο οποίος με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της ορχήστρας της Κέρκυρας έδωσε μια διαφορετική συγκίνηση και άκρος θεατρική πνοή σε αυτόν τον κλασικό ύμνο.

Θα κλείσω τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι που είναι εκτός κλίματος αυτού που ακούσαμε μέχρι τώρα. Ένα τραγούδι ύμνος που μας χάρισε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, το οποίο όμως σήμερα μας συστήνεται ξανά με έναν τελείως διαφορετικό καθελωτικό τρόπο από μια σπουδαία ερμηνεύτρια, την Σοπράνο, την Σόνια Θεοδωρίδου. Ένα τραγούδι που μόλις προχθές, χθες αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε, διεθνώς λοιπόν καταξιωμένη Σοπράνο, μαζί με τις καθελωτικές γυναικείες χοροδίες, φωνές της χοροδίας Πολύμνια, ενώνονται για να δώσουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι του Θανάση Παπακοσταντίνου στο Αερικό. Η Σόνια Θεοδωρίδου που θα βρίσκεται στις 17 του μήνα, να σε λίγες μέρες δηλαδή, στην Κομοτηνή, στο Μέγαρο Μουσικής, για μια σπουδαία εμφάνιση υπό τον τίτλο «Μουχαίρες», που θα πει «Γυναίκες». Μαζί της θα είναι στις ενορχιστρώσεις και στην κιθάρο Μιχάλης Ουρβίνος. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας, μεθαύριο Παρασκευή, κανονικά στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηλητηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους οικειούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα συνέβη με αλλεπάλληλα μηνύματα το 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσορμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Για την εξέλιξη των επικίνδυνων φαινομένων, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με την πολιτική προστασία να απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νέο πακέτο στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της τον Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 400ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτευση στο διατηρητέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μανωσογιαννάκη, στο κέντρο της πόλης. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλάστο προσωπία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάθησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Συναντεπίθεση περνά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των ίδιων βουλευτών, στις οποίες ζητούσαν από άλλους αποχωρήσαντες να επιστρέψουν τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται και γραπτές δεσμεύσεις 14 βουλευτών ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, κάνοντας λόγο για παραβίαση της λαϊκής εντολής. Παράλληλα, ζητά την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη στο Δήμο Αθηναίων μετά την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Και πόσο χαίρομαι με το που μπαίνω στην εκπομπή που βλέπω το πρώτο μήνυμα στο Viber Αποστόλη Κοσμόγλου που είσαι στην τεχνική υποστήριξη και είναι από το Θόδωρο το Λευτερούδη που σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς εννοείται και μου λέει «Τόνια, καλησπέρα, εδώ είμαστε». Καλώς ήρθες, αγαπημένε Θόδωρε, πάντα εδώ, δίνεις το παρόν, στο άκου να δεις, season 6 και ευελπιστούμε να πάμε και season 7 και 8 και 9 και 10 ή αλλιώς 6η, 7η, 8η, 9η, 10η σεζόν, εδώ στον 102 της R3. Κάτω από αυτόν λοιπόν, Under the Milky Way, κάτω από αυτόν τον γαλαξία ζούμαστε, έτσι έλεγε ένας φίλος μου, όλοι, έτσι είπε ένας γνωστός για πλάκα προφανώς. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αποστόλης Κοσμόγλου όπως είπα στην τεχνική υποστήριξη και φυσικά στέλνω την καλησπέρα μου και στο Θόδωρο το Λευτερούδη, τον αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικότερα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα, 14 του Οκτώβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 16 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση που δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω εκεί από τα δικαστήρια εδώ Δεκανήσου Μοναστηρίου, αλλά και στο ύψος της Βασιλής Όλγας, εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι εκτελούνται εργασίες, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν βραχήκαμε σήμερα, στεγνοί είμαστε. Χθες γίναμε μουσκεμα, γιατί το ξέραμε βέβαια, αλλά δεν αφήνουμε τη μηχανή επουδενή. Δύσκολο αυτό. Είμαι σκληροπυρηνική, το έχω ξαναπεί, μυαλό δεν βάζω, παρότι μεγαλώνω. Σήμερα όμως δεν έχουμε βροχούλες. Θα σας πούμε και τα του καιρού και τη κίνηση και το τι συμβαίνει στην πόλη και τα δικά μας θα πούμε και τα πάντα όλα. Εδώ στο Άκου να δεις. Γερβάσιος λέει, γιορτάζει σήμερα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υφίσταται αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης, ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, ημέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία και κυρίως εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε συγκεντρώσει οτιδήποτε μας απασχολεί. Σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά, live. Άκου να δεις τον 102, θα σας θέλουμε πάρα πολύ όλους στα 6930-078-228. Έθιμο τυπικά τέτοια ώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο, κλασικό, διαχρονικό, Αιτήλα, All the Way και φυσικά Captured, διότι μας εχμαλωτίζει από την πρώτη του νότα και Southside Johnny για τη συνέχεια και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα πλατή χαμόγελο, η θετική μας ενέργεια και διάθεση, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που ανταμώνουμε, που επικοινωνούμε. Τώρα, ας πούμε, μιλούσαμε με το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Κάθε φορά γελάω έτσι με αυτά που λέμε. Να σε καλά πάντα, φίλε Βασίλη. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι σου μετά τις 5:30. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Στάθη. Τον Βουλγαρούδη, το είπα σωστά, Στάθη, το είπα σωστά. Βουλγαρούδη Στάθης, ο οποίος μου λέει, και να βρέχει, λέει, θα σε ντύσουμε με μαύρες σακούλες όπως την προηγούμενη φορά. Αναφέρεται, επειδή εγώ σας έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή, ότι οδηγώ με μηχανή και την άλλη φορά που έβρεχε πάρα πολύ, με ντύσανε με σκούπιδο σακούλες και καλά με κάνανε. Νομίζω, Αποστόλη, το θυμάσαι και εσύ εκείνο το ενσταντανέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα του καιρού μας για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ σας είχα πει από χθες ότι σήμερα δεν θα βρέχει και όντως δεν έβρεξε. Από την άλλη, βέβαια, διαβάζω για απίστευτες εικόνες στη Ρόδο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες και η Ρόδος και η Κρήτη και η Αθήνα. Αλλά στη Ρόδο οι κάμερες κινητών έπιασαν ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, ασυνήθιστου μεγέθους. Στο βίντεο που είδαμε και έγινε viral και δημοσίευσε μάλιστα η σελίδα Forecast Weather Greece, καταγράφηκε ένας γιγάντιος υδροστρόβιλος εκεί στα στεγνά της Ρόδου, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό φαινόμενο. Βέβαια, αν δεν κινδυνεύεις, αν υπάρχουν προβλήματα, έντονα φαινόμενα που δημιουργούν άλλα θέματα, εκεί είναι διαφορετική ιστορία, αλλά εν προκειμένου αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, σήμερα στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένονται παροδικές βροχές, αλλά εγώ από ό,τι είδα στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα δεν περιμένουμε βροχές μέχρι και το βράδυ. Σας το λέω για να ξέρετε, γιατί σκεφτόμουν και εγώ να βάλω πλυντήριο και να πλώσω αργότερα. Από την άλλη, η θερμοκρασία κυμαίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και αν με ρωτάτε, τις πρώτες εικόνες που παραπέμπουν σε χειμερινό, όχι πλέον φθινοπορεινό, αλλά χειμερινό σκηνικό, κατέγραψε σήμερα πρωί Τετάρτης 14 Οκτωβρίου και ο Παρνασσός αλλά και ο Όλυμπος, που καλυφθήκανε στα λευκά, ιδιαίτερα εκεί στον Παρνασσό, στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου και μάλιστα σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook, το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού δημοσίευσε οπτικό υλικό από την εξέλιξη του φαινομένου, συνοδεύοντάς το με τη σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook, το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού δημοσίευσε οπτικό υλικό από την εξέλιξη του φαινομένου, συνοδεύοντας

Summertime sadness. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει λίγο, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή μου λείπει λίγο το καλοκαιράκι 2026 και όχι μόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη, ακουναδείς τον 102. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. 120 λέει ευρώ η κολόνια μου έπεσε και έσπασε στο πάτωμα. Σφουγγάρισα λέει με τα ρούχα μου για να μην πάει χαμένη. Άσε κι εγώ που έχω πάρει κολόνια αυθεντική, σκέφτομαι ότι το ψέκασμα είναι 1 ευρώ τουλάχιστον. Μπορεί και να είναι και 1,5 ευρώ, ας πούμε, το ψέκασμα, οπότε ψεκάζω κατά βούληση, δηλαδή λίγο. Λοιπόν, εννοείται λέει ένα άλλο ότι θέλω να ξεκινήσω να λέω τους άλλους μπρο, είναι αυτό που λέει και ο γιος μου, για να μην δείχνω μεγάλη, όπως μπρο φέρε το πιεσόμετρο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228, έτσι απόγευμα Τετάρτης, να χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Η Τετάρτη εξάλλου εθιμοτυπικά είναι λίγο και το μικρό Σάββατο, σιγά σιγά είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, οπότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πώς και θα έτσι εκμεταλλευτούμε σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας λέγαμε νωρίτερα βέβαια, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και αναφορικά με τον καιρό μας, και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή προς το παρόν τουλάχιστον, ναι μεν οι θερμοκρασίες είναι πλέον φθινοπορεινές, εξάλλου είμαστε

στον Οκτώβρη. Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει με έντονα φαινόμενα, έντονες βροχές, έντονες καταιγίδες, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν εσύ που μας ακούς τώρα έχεις γενέθλια, έχεις παρέα με τον Mr. Summer Guy, τον Cliff Richard, ο Σερ Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Cliff Richard γεννήθηκε στο Λάνκαου της Ινδίας, Αγγλοϊνδός θεωρείται, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 ή της βίνει τα 86 κεράκια, θεωρείται ότι ήταν, άκου να δεις, η απάντηση σου λέει της Αγγλίας στο φαινόμενο Elvis Presley και κυριάρχησε στην pop σκηνή της χώρας του, κυρίως στη δεκαετία του 50. Μάλιστα το τραγούδι του Move It θεωρείται ένα από τα πρώτα rock and roll βρετανικά τραγούδια και οι πωλήσεις του ξεπερνούν παγκοσμίως τα 250 εκατομμύρια αντίτυπα. Και επειδή εμείς σκεφτόμαστε Summer Holiday από τώρα και όμως δεν μετράμε αντίστοιχα ακόμα για τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι αυτή, αν και θα έπρεπε, πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι ήδη σε τίτλους ειδήσεων, διότι ήδη τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και επανερχόμεθα εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1560 ευρώ από 1200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστήριων. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 σε ύφεση πλέον η κακοκαιρία. Νέα μέτρα στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για γιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου Καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία η εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό σε μαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Σε νέα δίκη, 39χρονο που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020, κατηγορείται για βιασμό της μητέρας της. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για μία ακόμη φορά, εξαιρετική επιλογή του φίλου μας του Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι καλά οπουδήποτε μας ακούτε, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Ένα τεράστιο χαμόγελο, ένα τεράστιο φιλί, αν θέλετε, έτσι, ραδιοφωνικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στα 38 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Θυμοτυπικά πάντα για κάποιο λόγο στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια, αλλά άρχισε να φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος περίπου Σικές μέχρι και την Πολύχνη, από ό,τι βλέπω. Προς το παρόν τουλάχιστον. Το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20 μας λες και μία καλησπέρα, αλλά και το ρεπορτάζου. Και φυσικά, αν θέλετε, είστε του γραπτού λόγου και θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 είναι το Viber του 102. Και επειδή λέγαμε ότι πλέον ο καιρός είναι φθινοπορεινός, όλοι αρχίζουμε και ανεβοκατεβάζουμε ρούχα τα οποία ενδεχομένως να μην τα ξαναφορέσουμε και ποτέ. Αυτό το ότι ανεβοκατεβάζω ρούχα που δεν τα φοράω, πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνω, αλλά για κάποιο λόγο μάλλον το κάνω. Όπως και να έχει, όλοι έχουμε κατεβάσει λίγο πιο ζεστά ρούχα, λίγο μπουφανάκια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς, δεν θα πω χειμωνιάτικους ρυθμούς. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή είναι γνωστή επίσης για την γαστρονομική της λατρεία, θέλουμε να σας πάμε σε κάτι γαστρονομικό. Λοιπόν, επειδή ξανά λέμε, πίνουμε και καφεδάκι κάθε απόγευμα 5 με 7 μαζί, θα σας πάω στο γνωστό γαστρονομικό οδηγό, στο Taste Atlas, που σε πάει στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα αγγλικά της Ευρώπης μέχρι τις αγαπημένες γεύσεις της Αμερικής και τις ιδιαίτερες συνταγές της Μέσης Ανατολής. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Σας κερνάμε φοντάν. Λοιπόν, στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις και μία από τις πολύ παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μία ανάσα πριν από την κορυφή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας κουράσουμε. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκονται τα. Δεν θα το πω σωστά. Τα Βανότσνι Κρουκρόβτσι. Από την Τσεχία. Αν κάποιος ξέρει τσέχικα, να μας τα πει καλύτερα. Βανότσνι Κουκρόβι. Αλλά στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, τα ελληνικά μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Αν με ρωτάς για την τρίτη θέση, είναι τα Μακράουτελ Εντ Λουζ από την Αλγερία. Στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα Αλφαγιόρες από την Αργεντινή. Και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Ολλανδικά Stroop Waffles. Πάρα πολύ ωραία. Όπως και να έχει όμως, εκτός από τα μελομακάρονα που βρίσκονται στην δεύτερη θέση, που δεν είναι και μπισκότα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό, η ελληνική παρουσία είναι αισθητή και σε άλλες θέσεις αυτής της κατάταξης. Τα αμυγδαλωτά καταλαμβάνουν την 24η θέση, ενώ τα μουστοκούλουρα, αυτό είναι το σωστό, με τα πολλά ου, όχι μουστοκούλουρα, βρίσκονται στην 28η θέση. Στην 47η θέση δε συναντάμε τους κουραμπιέδες. Τελικά στην μάχη μελομακάρονο οι κουραμπιές, μάλλον το μελομακάρονο είναι ο νικητής. Στη λίστα πάντως ξεχωρίζουν ακόμα και τα γαλλικά μακαρόν στην 31η θέση. Ευελπιστούμε ότι σας ανοίξαμε και λίγο την όρεξη να φάτε ένα γλυκάκι μαζί με τον καφέ, να ακούσετε και όμορφες μουσικές, όπως ας πούμε ακούμε Who για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το συγκλάκι του, το I Can See For Miles, είναι μέρος του άλμπουμ του The Who Sell Out που είχε κυκλοφορήσει το 1967, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος στην Αμερική, μπαίνοντας στο top 20 του Billboard. Εγώ απ' την άλλη, επειδή είναι πολλά που είναι γύρω μου ανεξήγητα, είπα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Άγκου να δεις, τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που αφορά τους νέους και όχι μόνο βέβαια, είμαστε και νέοι, το νέοι ας πούμε, εντάξει πάλι είναι σχετικό. Είμαστε εμείς και είναι και οι νέοι αντικειμενικά, είμαστε και εμείς που είμαστε νέοι στην ψυχή, γιατί όχι. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα έτσι μια γρήγορη βόλτα στο πρώτο Thes Youth Festival του 2026. Για δύο μέρες η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπάει στο ρυθμό της νέας γενιάς μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει και μουσική και τεχνολογία και δημιουργικότητα και αθλητισμό και κοινωνική συμμετοχή και ψυχαγωγία. Είναι από αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ που συμβαίνουν για τα νέα παιδιά που είναι το μέλλον, είναι η περιουσία για όλους εμάς και μας αρέσει που συμβαίνει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Thes λοιπόν Youth Festival δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει ένα νέο, έναν ανοιχτό θεσμό για τους νέους της πόλης και όχι μόνο ξαναλέω γιατί και εμείς θεωρούμαστε νέοι, έναν έτσι χώρο που μπορούν να συναντηθούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν ιδέες, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να συμμετάσχουν ενεργά. Το πρόγραμμα αυτού του διημέρου, το οποίο θα λάβει χώρα 30 και 31 του Οκτώβρη, εμείς σας το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό του πρώτου Thes Youth Festival, το οποίο είναι καλό από εδώ και πέρα να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κτλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαγωνισμό νεανικών συγκροτημάτων για όσους έτσι θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, ζωντανές ραδιοφωνικές καλή ώρα μεταδόσεις, διαδραστικές εμπειρίες, εκπαιδευτικά έτσι ιδρύματα και φορείς συγχρόνως καλούνται να συμμετάσχουν με δικές τους βιωματικές, δημιουργικές, εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον συμμετοχικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Το πρώτο Thes Youth Festival φιλοδοξεί να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή των νέων που όλοι θέλουμε να τους ακούσουμε, να ενισχύσει την εξωστρέφεια που όλοι τη χρειαζόμαστε, τη δημιουργικότητα αυτή και αν τη θέλουμε και τη συμμετοχή τους και να εξελιχθεί σε ένα σταθερό θεσμό για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ευχόμαστε και εμείς πάρα πάρα πολύ. Οπότε σημειώστε το στην ατζέντα σας 30-31 του Οκτώβριο, όταν τελειώνει ο μήνας, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα μουσικά θα συνεχίσουμε με τον Τζόι Κόκερ. Άκου να δεις τώρα μια ιστορία. Σαν σήμερα, το 1972, συλλαμβάνεται μετά από συναυλία του στην Αδελαίδα εκεί στην Αυστραλία για εμπορία ναρκωτικών. Η αστυνομία ανακαλύπτει στα καμαρίνια ποσότητες μαριχουάνας και ηρωίνης. Αντί όμως να φυλακιστεί, διατάζεται από τις αρχές της Αυστραλίας να αποχωρήσει από τη χώρα μέσα σε 48 ώρες. Όχι δηλαδή μόνο να βγάλει το καπέλο του, αλλά γενικώς να την κάνει σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια.

Και η ZZ Top στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα 14 του Οκτώβρη του 2003 η ZZ Top κυκλοφορούν τη συλλογή τραγουδιών Chrome, Smoke and BBQ. Η ειδική έκδοση περιέχει 4 CD με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, τα οποία τα παίζουμε και εμείς και τα μεταδίδουμε σε αυτή την εκπομπή, ας πούμε La Grange, Sharp Dressed Men, Blue Jeans Blues, αλλά εμείς τώρα ακούσαμε κάτι λίγο προγενέστερο από το 1979, Cheap Sunglasses. Να, κάτι που δεν φοράμε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, εννοώ ότι δεν φοράμε γυαλιά ηλίου. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάντα βρίσκονται στην τσάντα, τουλάχιστον στη γυναικεία τσάντα, διότι αν ανοίξει μια γυναικεία τσάντα, θα βρεις πράγματα που δεν ήξερες ποτέ ότι υπάρχουν καν. Ας πούμε, εγώ μεταξύ μας τώρα δεν θα ανακαλύψω το περιεχόμενο της τσάντας που κουβαλάω καθημερινά στη δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στην τσάντα, πλην όλων των άλλων, εδώ ξέρουν οι συνάδελφοι ότι έχω και το άρωμά μου και το ένα και το άλλο, υπάρχει μέχρι και οδοντόνυμα. Δηλαδή, κουβαλάω ακόμα και αυτό. Λοιπόν, άκου Βασίλη τώρα από την Καβάλα. Ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα μου λέει ότι χθες μαζεύτηκαν στην Αθήνα για να δούνε και να παρακολουθήσουν τους Deep Purple. Σας τα είχαμε πει και για χθες. Τουλάχιστον 10.000 κόσμου. Δεν είναι και λίγοι. Μια χαρά είναι για τους Deep Purple. Δεν το συζητάω καν. Οπότε τελικά είμαστε πολλοί που είμαστε για λατζί ροκ και μας αρέσουν οι σε εισαγωγικά αράχνες. Εννοείται ότι το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης θα λίγο μετά τις 6. Εννοείται θέλω να καλησπέρισω και τη φίλη μου την Σοφία, την Αθηνά, τη Μαρία που μας ακούει επίσης στη Λάρισα και εκεί απόβροχο έχετε από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης στη Λάρισα. Γενικότερα σήμερα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα στο περισσότερο έτσι μέρος της χώρας. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα και έντονα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με David Bowie και Heroes θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορεί το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie και το δεύτερο της τριλογίας του Berlin Trilogy, σε συνεργασία με τον Brian Eno με τίτλο Heroes. Ηχογραφήθηκε στο Hansa Studio του Βερολίνου από τον Ιούλιο στον Αύγουστο του 1977 και φυσικά δημοφιλή τραγούδια είναι πολλά, όπως αυτό που ακούμε ευθύς αμέσως, το οποίο σας το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, διότι το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς και εμείς, αν θέλετε, είμαστε οι ήρωες της καθημερινότητας. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Την εφαρμογή του μέτρου για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών στις Νέες Καριές Λάρισας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και οι εκκρεμότητες στις δηλώσεις ως ΔΕ. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιη η διάρκεια της κρίσης, ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητα την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων του ως ΔΕ. Νέο πακέτο στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσμα στον δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η κακοκαιρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της, το Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας, λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέμφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλαστοπροσωπεία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Από τα πιο γνωστά τραγούδια, μπορεί να μην μπαίνουμε στον υδροχό, να είμαστε στο ζώδιο του ζυγού, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα καλοκαιρινό βράδυ, θα σας πάω πίσω τώρα, στο 1986, πάνω από 4.000 άνθρωποι μέσα στο θέατρο Δάσους και άλλοι τόσοι στα Πεύκα γύρω από αυτό, άκουγαν τον Νίκο Παπάζογλου και μάλιστα εκείνη η συναυλία κυκλοφορεί σε διπλό δίσκο με τίτλο «Επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο Δάσους, 18 Αυγούστου του 1986». Παρουσιάζεται λοιπόν αυτή η συναυλία σήμερα Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, στις 9.30 το βράδυ, στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, εκεί όπου κάποτε λειτουργούσε το στούντιο αγροτικών. Και το κυριότερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε αυτή την εκπομπή, καθημερινά κοντά σας 5 με 7, ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6, 13 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, από όσο εξ όσων γνωρίζω, δεν θα βρέξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν θέλετε να απλώσετε ρούχα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, θέλουμε να έρθετε στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Αλλάζουμε τελείως ρότα, μουσική, και πάμε σε πιο σύγχρονα ακούσματα, διότι εθιμοτυπικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής ακούμε λίγο έτσι πιο pop, λίγο πιο όχι rock, και rock ακούμε και... Α, Jimi Hendrix θα βάλουμε τώρα, ναι, σωστά. Έτσι, έχεις δίκιο, εγώ είχα μείνει στον David Guetta, αλλά θα έρθει και ο David Guetta, αλλά τώρα θα βάλουμε Jimi Hendrix, σωστό. Πάμε, Hey Joe, έτσι. Για το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, απλά έχω συνηθίσει ότι τη δεύτερη ώρα παίζουμε λίγο πιο έτσι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, να το πω άσματα, αλλά χρωστά αυτό από την πρώτη ώρα. Έχει δίκιο ο φίλος μου Αποστόλης. Οπότε, ακούμε Jimi Hendrix, ακούμε και κάτι ακόμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Να σας βρίσκουμε σε πολύ καλή διάθεση. Είναι, είπαμε, η τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 13 βαθμοί Κελσίου, πλέον φθινοπορεινό καιρό. Απολαμβάνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας. Σιγά σιγά είστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο. Πολύ πολύ προσοχή φυσικά στο αυτοκίνητο. Ή ακόμα καλύτερα έχετε φτάσει ήδη στο σπίτι και αποφασίζετε σιγά σιγά να χαλαρώσετε αυτό το απογευματόβραδο Τετάρτης. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, πολλές πολλές καλησπέρες. Θα πάω σε μουσικό νέο και θα πάω συγκεκριμένα στο Michael Samuel Kiyuanuka, αγαπημένο Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, μουσικό και παραγωγό δίσκων, ο οποίος ετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ τώρα μέσα στον Οκτώβρη με τίτλο Fads και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου του 2026, ενώ η αλήθεια είναι ότι παράλληλα βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αντιμετώπισε. 23 λοιπόν του Οκτώβρη βγαίνει το νέο του άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε παράλληλα με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, το 2023, αλλά τώρα σου λέει είναι πιο έτσι ελεύθερο και πιο ψυχεδελικό. Ανυπομονώ να το ακούσω. Λόγω της πορείας της υγείας του ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις όπως συμμετοχές ως support στους Mumford & Sons και βρίσκεται σε διαδικασία τόσο αποκατάστασης όσο και φυσικοθεραπείας. Δεν υπάρχουν για τον λόγο αυτό ανακοινωμένες αυτή τη στιγμή τρέχουσες συναυλίες ή ημερομηνίες περιοδίας για το 2026, ενώ μάλιστα τον Ιούλιο του 2026 γιορτάστηκε η επέτειος των 10 ετών ακριβώς από αυτό, από την κυκλοφορία αυτού του εμβληματικού του δεύτερου άλμπουμ, του Love and Hate, με την κυκλοφορία ψηφιακών ζωντανών ηχογραφήσεων. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το 2016, το Love and Hate, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή και τραγουδοποιό, με έδρα φυσικά στο Λονδίνο. Είχε κυκλοφορήσει 15 Ιουλίου του 2016, ήδη συμπληρώνει 10 χρόνια κιόλας, και με το συγκεκριμένο τραγούδι και ενδεχομένως και κάτι τις ακόμα, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για το τρίτο ημίωρο. Εδώ στα Άκου να δεις τον 102, υπέροχο τραγούδι, μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο, από το πέρασμα της κακοκαιρίας νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άντρας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες, ανεπάλληλα μηνύματα του 112. Σε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοείς προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιό ταχύ και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό συμμαθητή του στην Καλαμαριά, τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αφρόκρεμα του σύγχρονου pop βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι. Tones and I, David Guetta, Teddy Swims, αγαπημένοι λατρεμένοι και οι τρεις. Εδώ στο άκου να δεις το 102 της R3, gone, gone, gone, δηλαδή σε θέλω μόνο όταν είναι να φύγεις. Μείνετε εδώ στην όμορφη παρέα του άκου να δεις τον 102, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Θεωρητικά δεν αναμένουμε έντονα φαινόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ώρες, ούτε και για αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, και επειδή έχει φθινοποριάσει, έχουμε κατεβάσει κάποια ρούχα έτσι πιο ζεστά και πολλοί ενδεχομένως από εσάς να σκέφτεστε σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο αυτό, το επόμενο, δεν ξέρω, πλησιάζουμε και στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου και στην 28η Οκτωβρίου, να στρώσετε και σιγά σιγά τα χαλιά. Άλλοι πάλι που είναι πιο χριστουγεννιάκηδες, να το πω, αυτό είναι το σωστό. Ναι, χριστουγεννιάκηδες. Λοιπόν, όπως είναι ο Θανάσης Βικόπουλος που ακολουθεί μετά με το μια ιστορία, θα σας πω στο 7 με 8 εδώ στον 102, ενδεχομένως να θέλετε να στολίσετε και νωρίτερα. Εγώ σας έχω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, αυτά και με άλλα. Λοιπόν, η Άλανης Μωρισέτ, αγαπημένη και αυτή, κυκλοφορεί χριστουγεννιάτικο άλμπουμάκι. Και όχι τώρα, δεν σας το λέω. Γιατί το κυκλοφορεί τώρα, στα κοντά, μέσα στο Νοέμβριο. Από το 2020 και εφεξής, η Άλανης Μωρισέτ έχει καθιερώσει μια ετήσια παράδοση, εμφανιζόμενη κάθε εορταστική περίοδο με τη δική της διασκευή σε κάποιο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Φέτος, λοιπόν, η Καναδή τραγουδοποιός αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις ηχογραφήσεις μαζί με αρκετές νέες διασκευές και δύο πρωτότυπα τραγούδια σε ένα άλλο καινούριο ολοκληρωμένο άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Good Weather for Immaculate Conception. Ο δίσκος αυτός είναι προγραμματισμένος να κυκλοφορήσει τώρα στις 6 του Νοεμβρίου και περιλαμβάνει, σου λέει, ένα εντυπωσιακά ετερόκλητο σύνολο καλεσμένων, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι η τελευταία στούντιο δουλειά της Άλανης Μωρισέτ ήταν το Such Pretty Folks in the Road το 2020, ενώ τώρα στις αρχές του 2026 η καλλιτέχνηδα εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Παράλληλα, η μουσικός συνεχίζει να απασχολεί τα μουσικά δρόμενα μέσα από απρόσμενες ζωντανές εμφανίσεις, καλλιτεχνικές συναντήσεις, προσεγγίζοντας τώρα το χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο μέσα από τη δική της ιδιαίτερη ματιά. Η κυκλοφορία αυτή του άλμπουμ έρχεται σε μια στιγμή που οι fans της Άλανης Μωρισέτ αναζητούν νέα μουσική για να συνοδεύσουν τις γιορτές τους, τη χριστουγεννιάτικη τους λίστα που λέω και εγώ, και η προσθήκη νέων κομματιών ενισχύει αυτή την προσμονή. Με την εμπειρία και την καλλιτεχνική της ικανότητα, η Άλανης Μωρισέτ υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία στους ακροατές της. Αλλά επειδή θεωρώ 14 του Οκτώβρη είναι πολύ νωρίς για να παίξουμε κι εμείς χριστουγεννιάτικο άσμα και σιγά σιγά μπαίνουμε στον πειρασμό, πάμε να ακούσουμε κάτι παλαιότερο με το χέρι στην τσέπη, Hand in my pocket, από την Άλανης Μωρισέτ για τη συνέχεια.

Florence and the Machine, αγαπημένο συγκρότημα, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, What the Water Gave Me, πάρα πολλά μας δίνει το νερό, η θάλασσα, η ηρεμία και εξάλλου και εμείς 80% και ίσως και 90% νερό είμαστε. Από τη μία Florence θα σε πάω στην άλλη Florence, θα σε πάω στην ηθοποιό, στη Florence την Pugh, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την Ελλάδα και γιατί να μην είναι άλλωστε, διότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ωραίοι για τους εκτός από εμάς. Δεν είναι ωραία για να ζεις εδώ, να μένεις, να εργάζεις, να πληρώνεις λογαριασμούς και λοιπά, υποχρεώσεις, αν δεν μην γκρινιάξω, αλλά γενικά για να είσαι έτσι επισκέπτης, τουρίστας και διάσημος που έρχεται εδώ και απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα, είναι μια χαρά. Λοιπόν, ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, η Florence Pugh, η οποία εξομολογήθηκε πως της αρέσει πάρα πολύ να περνάει χρόνο στη χώρα μας, να απολαμβάνει τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, καθώς θεωρεί, εγώ το ξέρω, γι' αυτό πάχει να 3 κιλά, πως είναι η καλύτερη. Ηθοποιός, λοιπόν, με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς East of Eden, στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στο Gonde Nest Traveler, κατά την οποία μίλησε για τις αγαπημένες της ταξιδιωτικές αναμνήσεις και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που χαλαρώνει, φυσικά αναφέρθηκε στη χώρα μας στην Ελλάδα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και όλες, άκου να δεις τώρα τι είπε, όλες αυτές οι γιαγιάδες, οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες, παντού και πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Και φυσικά λόγω του φαγητού, δικός μας άνθρωπος. Νομίζω, λέει, ότι η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη, σου λέει, κρεατάκι δηλαδή, τέλεια. Λαχανικά, τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο, τέλεια. Τζατζίκι, τέλειο. Όλα, σου λέει, είναι τέλεια εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν δήλωσε αργότερα η Florence Pugh πως το αγαπημένο της θαύμα στον κόσμο είναι η Ακρόπολη και περιέγραψε μάλιστα ένα σκηνικό από τα γυρίσματα κάποιας ταινίας παλαιότερης του 2018, το The Little Drummer Girl, όπου πραγματοποιήθηκαν εκεί και μάλιστα είπε ότι ήταν η μοναδική νυχτερινή λήψη που δεν ένοιαζε καθόλου τι ώρα ήταν, απλώς και μόνο επειδή ήταν πάρα πολύ ονειρικά. Νομίζω ότι μας κάνει την καλύτερη διαφήμιση, όχι ότι χρειαζόμαστε διαφήμιση, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν και για την ελληνική κουζίνα και για τις ελληνικές ομορφιές, χειμώνα καλοκαίρι, δηλαδή είτε επιλέξεις θάλασσα είτε επιλέξεις βουνό. Τι μπορείς να επιλέξεις για σήμερα από γευματόβραδο Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Ήδη σας είπαμε για την συναυλία που μας έρχεται από το 1986, επιτόπια ηχογράφηση θέατρο δάσους 18 Αυγούστου του 1986 του Νίκου Παπάζουγλου, που σήμερα παρουσιάζεται σήμερα Τετάρτη στις 9.30 στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε όμως και σε κάτι λίγο πιο θεατρικό, η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή που κέρδισε το κοινό την προηγούμενη σεζόν με τον παλμό, με την ενέργεια, με το πάθος, με τη δυναμική της, επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών σε θεατρική διασκευή και σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον εμβληματικό ρόλο που όλοι το ξέρουμε του Αλέξη Ζορμπά. Ο Ζορμπάς, λοιπόν, εννοείται ότι τον ξέρουμε όλοι και έχουμε διαβάσει όλοι το βιβλίο του Καζαντζάκη, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ενσαρκώνοντας τη χαρά της ζωής, τη δύναμη της στιγμής και όχι μόνο. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε, μόνο όταν περάσει καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Να, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Όταν είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Δεν ανάγκη να πεις «Α, τότε ήμουν ευτυχισμένος πριν 30 χρόνια», ας πούμε. Και το τέλος ποτέ δεν είναι το τέλος. Το τέλος είναι η αρχή. Μπορεί σήμερα η παράσταση αυτή στο θέατρο Μονής Λαζαριστών να λαμβάνει χώρα στις 7, αλλά μπορείτε να την παρακολουθήσετε και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή είναι στις 7. Και τα εισιτήρια μόνο από 7 ευρώ. Επίσης, να σας πω ότι το μισό του 0 είναι στο μικρό θέατρο Μονής Λαζαριστών και σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Αν εισιτηρίου είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 μετά το απόγευμα με τη Λαλίστα τι θα έλεγε κανείς. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος με μία ακόμα ιστορία. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο δίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αγγλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το δίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Από 1η Νοεμβρίου. Η Ελλάδα είναι μια πλεονασματική ως χώρα στην παραγωγή ενέργειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αργότερα, μιλώντας στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals του ομίλου Καράτζη στη Λάρισα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το οδόστρωμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία είναι πλέον σε ύφεση. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλοίς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλοίς λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό του και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και στην Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παραδοτικές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1914, ο Καναδός στρατιώτης Χάρι Κόλμπουρν, που υπηρετούσε ως κτηνίατρος, ταξίδευε με τρένο μαζί με άλλους συναδέλφους του. Σε κάποιο σταθμό αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει από το βαγόνι για λίγο καθαρό αέρα. Σαν βγήκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, έπεσε μπροστά σε ένα μικρό αρκουδάκι, θηλυκό, σχεδόν 7 μηνών, που είχε γλιτώσει από τις σφαίρες ενός κυνηγού που μόλις είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Ο στρατιώτης Κόλμπουρν θα λέγαμε πως βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Διαπραγματεύθηκε με τον κυνηγό και κατάφερε με 20 δολάρια, μεγάλο για την εποχή ποσό, να πάρει αυτό το αρκουδάκι. Μια μεγάλη φιλία ξεκινούσε. Ο Χάρι πρόσεχε το αρκουδάκι σαν παιδί του και εκείνο του ανταπέδιδε την αγάπη σε κάθε ευκαιρία. Την ονόμασε Γουίνι, από την δικιά του πατρίδα, την πόλη Winnipeg. Λίγους μήνες μετά, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καλούσε τους νέους της Ευρώπης να μπουν στη μεγαλύτερη κρεατομηχανή που είχε στήσει ποτέ ο καπιταλισμός. Ένας εξ αυτών των νέων, ο Χάρι Κόλμπουρν, που έφυγε για την Αγγλία με το σώμα υπηκού του The Ford Gary Horse. Μόνο που δεν επρόκειτο να φύγει χωρίς τη Γουίνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, καθώς επίσης τις ακροάτρες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ, σε Λάρισα, Βόλο, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. In the bleak midwinter, το πρώτο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, χοροδιακό από τη χοροδία του καθεδρικού ναού του Worcester. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, συνδεδεμένο με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος μόλις έχει ξεσπάσει στη σημερινή μας ιστορία. Ο Κόλμπουρν κίνησε γη και ουρανό στην πατρίδα του πριν αναχωρήσει για την Αγγλία, προκειμένου να πάρει μαζί του το αρκουδάκι, και τα κατάφερε. Αρχικά, οι καναδικές στρατιωτικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως να έχει στο στρατόπεδο μαζί του την Γουίνι, η οποία Γουίνι πάρα πολύ γρήγορα έγινε η μασκότ, θα λέγαμε, της ομάδας, της μονάδας του υπηκού, στην οποία υπηρετούσε ο Χάρι Κόλμπουρν. Και όταν το καράβι σάλπαρε για την Αγγλία, μαζί με τα άλογα, μέσα στο καράβι μπήκε και ένα αρκουδάκι. Γουίνι και Χάρι πέρασαν λοιπόν μαζί τον Ατλαντικό, φίλες και φίλοι, και συντροφιά έζησαν 4 μήνες στα στρατόπεδα του Salisbury Plain στην Βρετανία. Ο στρατιώτης εκπαίδευε τη Γουίνι και την αντάμιβε με μήλα, συμπυκνωμένο γάλα και σιρόπι. Το μικρό αρκουδάκι κοιμόταν μαζί του και τον ακολουθούσε παντού. Σκαρφάλωνε στους στήλους, στα δέντρα, έπαιζε με τους υπόλοιπους στρατιώτες και αποτελούσε στις μέρες εκείνες αναπόσπαστο κομμάτι των φωτογραφιών της δεύτερης καναδικής ταξιαρχίας. Όμως τον πόλεμο, όσο είσαι ζωντανός, σήμερα είσαι εδώ και την επομένη αλλού. Κάποιο πρωί ο Χάρη και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του έλαβαν την διαταγή να προωθηθούν στη Γαλλία. Το ταξίδι της αρκούδας Γουίνι τελείωνε εκεί. Το ζώο δεν μπορούσε πλέον να ταξιδέψει στο μέτωπο. Τότε ο Κόλμπουρν σκέφτηκε να αφήσει την Γουίνι στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, προκειμένου το ζωντανό να είναι προστατευμένο. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με τους υπευθύνους του κήπου, δίνοντας την υπόσχεση μάλιστα, εάν κατάφερνε να γυρίσει ζωντανός, να έπαιρνε την αρκούδα μαζί του στον Καναδά. Στα χαρακώματα της Γαλλίας, ο Κόλμπουρν και οι συνάδελφοί του κατάλαβαν τη εστί τραγωδία. Ο ίδιος, παρότι κτηνίατρος και έχοντας πάρει ήδη το βαθμό του ταγματάρχη, χρειάστηκε να οδηγήσει πολλές φορές τους άνδρες του σε τοπία γκρι, εκεί όπου η ανάσα κοβόταν από τα αέρια και οι ψυχές από τις βολές του αντίπαλου πυροβολικού και των πολυβόλων. Μία από τις βόμβες του εχθρού, παρολίγο μάλιστα, να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Παρά τον τραυματισμό του, τα κατάφερε και αφοσιώθηκε στη συνέχεια εκ νέου στη φροντίδα των αλόγων της μονάδας του υπηκού. Κάποια στιγμή πήρε άδεια. Ο Χάρη δεν έχασε καιρό, έφτασε στη μάχη και από εκεί με καράβι πέρασε στην Αγγλία για να επισκεφθεί τη φίλη του τη Γουίνι, που δεν ήταν πλέον αρκουδάκι, αλλά μια μεγάλη μαύρη αρκούδα. Όταν έφτασε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου,
Οι υπεύθυνοι του τόνισαν πόσο ήρεμη ήταν η Γουίνι, χαρακτηρίζοντάς την το πιο εξημερωμένο ζώο που είχε βρεθεί ποτέ εκεί, σε βαθμό που άφηνε μικρά παιδιά να ανεβαίνουν στις πλάτες της. ...1918. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει με νίκη των δυνάμεων της Αντάντ και ο Κόλμπουρν φεύγει από τη Γαλλία για το Λονδίνο στην αγαπημένη του αρκούδα. Το ζώο, φίλες και φίλοι, είχε πλέον προσαρμοστεί για τα καλά στο νέο του περιβάλλον. Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου τόνισαν πως μία νέα αλλαγή ίσως και να μην βοηθούσε στη μετέπειτα ζωή του. Έτσι και αλλιώς, και στον Καναδά, ενδεχομένως, σε κάποιο ζωολογικό κήπο θα κατέληγε. Την άγρια φύση Γουίνι δεν την ήξερε για να την άφηναν ελεύθερη. Και κάπως έτσι, ο Χάρι έδωσε τη συγκατάθεσή του για το καλό της Γουίνι και έφυγε χωρίς αυτήν.

utility, ματαιότητα δηλαδή, του πολύ μεγάλου Βρετανού ποιητή Robert Owen, ο οποίος είχε φύγει και αυτός για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με άλλες ιδέες, ήθελε να δοξαστεί, αλλά όταν είδε την τραγικότητα των χαρακωμάτων γύρισε πίσω ένας πραγματικός πολέμιος κάθε μορφής πολέμου. Ο γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 1882 Βρετανός συγγραφέας Άλαν Αλεξάνδερ Μίλν έζησε και αυτός από κοντά την φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα σε μία από τις πιο φρικιαστικές μάχες εκείνης του Σόμ. Άρρωστησε βαριά και μετά την ανάρρωσή του μετατέθηκε στην υπηρεσία πληροφοριών προκειμένου να γράφει προπαγανδιστικά άρθρα. Έτσι κι αλλιώς δεν αγαπούσε τον πόλεμο. Εκεί τον μίσησε. Στο βιβλίο του «Ειρήνη με τιμή» του 1934 κατήγγειλε τον πόλεμο ως άσκοπη σφαγή και έγκλημα κατά της ανθρώπινης λογικής και λίγο αργότερα εξέδωσε το πρώτο του παιδικό βιβλίο, το «Μια φορά και έναν καιρό», στο οποίο σατήριζε τον πόλεμο. Ο Μίλ το 1913 είχε παντρευτεί την Dorothy de Selincourt και το 1920 είδαν το γιο του τον Κρίστοφερ Ρόμπι να γεννιέται. Το 1925 ο Μίλν αγόρασε μια εξοχική κατοικία στο Χάρφιλντ του Ανατολικού Σάσεξ και μία από τις αγαπημένες του ασχολίες ήταν να επισκέπτεται τον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου μαζί με το μικρό του γιο. Εκεί πρώτο είδαν πατέρας και γιος τη Γουίνι, που είχε σώσει κάποτε από αβέβαιο μέλλον ο στρατιώτης Χάρι Κόλμπορν. Ο μικρός Κρίστοφερ Ρόμπιν αγάπησε τόσο πολύ τη Γουίνι που έδωσε το όνομά της στο λούτρινο αρκουδάκι που του είχε αγοράσει ο πατέρας του και το οποίο παλαιότερα το αποκαλούσε Έντουαρτ. Προκειμένου να φτιάξουμε τον τίτλο του βιβλίου Winnie the Pooh, φίλες και φίλοι, μας λείπει το Pooh. Αρχικά να πούμε πως Πού αποκαλούσε ο μικρός έναν κύκνο τον οποίον τάιζε στο ζωολογικό κήπο. Αλλά ουσιαστικά και πάλι η αρκούδα εμπλέκεται, διότι όπως θα πει αργότερο ο μπαμπάς του μικρού, μην τον ξεχνάμε, ο συγγραφέας Μιλ, η Γουίνι, κάθε φορά που την πλησίαζε στη μύτη μία μύγα, ενοχλημένη κουνούσε τη μουσούδα της ξεφυσώντας, βγάζοντας έτσι από τα ρουθούνια της ένα ξεφύσιμο που ακουγόταν σαν «πουφ». Τίτλο έχουμε λοιπόν, όπως και ήρωα, την αρκούδα. Ο Μιλ άρχισε να γράφει μια ιστορία για ένα αρκουδάκι και ένα αγόρι, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον ίδιο του τον γιο, τον Κρίστοφερ Ρόμπιν. Οι δυο τους όμως θα ήταν εξόχως μόνοι στο δάσος και έτσι ο Μιλ αποφάσισε, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει μια μεγάλη παρέα από ζώα. Το λοιπόν στηρίχθηκε πού? Στα υπόλοιπα λούτρινα ζωάκια με τα οποία έπαιζε ο γιος του. Ήταν ο Πίγκλετ, το γουρουνάκι δηλαδή, ο Έιορ, ο γκαρίς γάιδαρος, η Κάγκα, το καγκουρό, και ο γιος της Ρου. Και κοντά σε αυτός και ο Τίγρης. Δύο έξτρα ήρωες, η Κουκουβάκια και ο Λάγος, δημιουργήθηκαν από τον ίδιο το Μιλ, δηλαδή δεν ήταν κουκλάκια του γιού του. Ενώ αργότερα ο Γκόφερ, ο Κάστορας, δημιουργήθηκε από την Disney όταν θα ερχόταν η ώρα η συγκεκριμένη παρέα να γίνει ταινία. Εμείς κάπου εδώ πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, προκειμένου να ακούσουμε το τραγούδι Winnie the Pooh από την ταινία Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό, αλλά και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών, τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγει το αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας, νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Winnie the Pooh, το αρκουδάκι Winnie. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ωραία η παρέα μας, γλυκιά. Και σήμερα ο αγαπημένος Άκης από την Αθήνα, αφότου συνήλθε μετά το συνταρακτικό, συναρπαστικό ντέρμπι χθες μεταξύ της Βαλένθια και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και έχοντας χάσει 15 κιλά από την αγωνία, στέλνει την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε. Όπως επίσης τον αγαπημένο τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. Πάρα πολλά φιλιά. Η Παναγιώτα έστειλε το μήνυμά της. Πάντοτε γλυκό τρόπο και γλυκιά είναι και η καλησπέρα μας, όπως και στην Τατιάνα. Καλησπέρα στο Στέλιο, στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Η δράση, φίλες και φίλοι των ιστοριών, εκτυλίσσεται στο δάσος των 100 στρεμάτων. Ο όνομα. Ο Μιλ δεν γράφει μια τυχαία ιστορία έτσι για να εκδώσει ένα ακόμη βιβλίο. Τα δείγματα γραφής του ήταν ήδη λαμπρά. Με το ρακουδάκι Winnie τι κάνει? Δημιουργεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου η φιλία και η αποδοχή του άλλου είναι θεμελιώδεις αρχές. Δεν υπάρχουν αρχηγοί, όλα τα ζωάκια μαζί συναποφασίζουν. Παρά την απλότητά του, ο Winnie θεωρείται από πολλούς ένας φιλόσοφος της ζωής, βέβαια, καθώς η προσέγγιση του για τον κόσμο βασίζεται στην ηρεμία, την καλοσύνη και την απόλαυση μικρών πραγμάτων, όπως ένα βαζάκι μέλι, ας πούμε. Εκτός από την αληθινή αρκούδα, αληθινά ήταν και τα μέρη που ενέπνευσαν τον κόσμο όπου εκτυλίσσονται οι ιστορίες του Winnie. Συγκεκριμένα πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το Σάσεξ της Αγγλίας. Εκεί είχε σπίτι, αν θυμάστε, ο Μιλ. Το Σάσεξ γενικώς αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τον Winnie. Τη λογοτεχνία γενικώς αναζητούν μια απόδραση γαλήνια. Γραφικά χωριουδάκια, παραδοσιακά μαγαζιά να πιεις εγγλέζικο τσάι, ήρεμη περίπατη, κρυμμένα αξιοθέατα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, αλλά και νοσταλγία για έναν λογοτεχνικό θησαυρό. Το πραγματικό δάσος των 100 στρεμάτων υπάρχει. Βλέπετε, στην καρδιά του Σάσεξ βρίσκεται το Ashdown Forest, το οποίο ενέπνευσε τον Μιλ να δημιουργήσει αυτόν τον μαγικό κόσμο. Okay, φίλες και φίλοι, εμείς μιλώντας για μια μικρή αρκούδα λέμε το αρκουδάκι στα ελληνικά, το αρκουδάκι, ουδέτερο. Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά είναι αυτή, Winnie το αρκουδάκι. Τελικά όμως είναι αρσενικό ή θηλυκό, όπως το πραγματικό ήταν η Winnie. Στο βιβλίο αλλά και στα πρώτα ποίηματα οι αναφορές είναι he, δηλαδή αυτός, άρα αρσενικό. Για να μην μαλώνουμε το λέω όλο αυτό, έτσι. Για στάσου όμως θα ρωτήσετε, γιατί λες ποίηματα, κοιτάξτε. Θα θυμάστε ότι ο γιος του Μιλ, ο Κρίστοφερ Ρόμπιν, αποκαλούσε το λούτρινο αρκουδάκι του Έντουαρτ, πριν αγαπήσει την αρκούδα του ζωολογικού κήπου και το μετονομάσει το αρκουδάκι του σε Winnie. Το αρκουδάκι του Κρίστοφερ Ρόμπιν έκανε τον ντεμπούτο του με το όνομα Έντουαρτ σε ποίημα του Μιλ, το Teddy Bear. Και έκανε τον ντεμπούτο του στην έκδοση της 13ης Φλεβάρη του 1924 του περιοδικού Punch. Και το ίδιο ποίημα δημοσιεύθηκε ξανά στο βιβλίο του Μιλν με παιδικούς στίχους. Ήταν το When We Were Very Young. Και όλο αυτό στις 6 Νοεμβρίου του 1924. Θα μας πεις ποιο είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το Winnie the Pooh, φίλες και φίλοι, που κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου του 1924. Παραμ. Πάντως στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, τον Αρκούδο ακόμη Έντουαρτ τον λέγανε.
με το όνομα Winnie θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στις 24 Δεκέμβρη του 25, σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που παραγγέλθηκε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα του Λονδίνου Evening News. Είδατε, παντού φίλες και φίλοι τα Χριστούγεννα δίνουν μια άλλη λάμψη. Στις ιστορίες του Μίλνου, αρκούδος είναι γλυκά άφελης και δεν παίρνει γρήγορες τροφές, αλλά είναι φιλικός, στοχαστικός και σταθερός χαρακτήρας. Παρότι τόσο αυτός, όσο και οι φίλοι του συμφωνούν ότι είναι μια αρκούδα με πολύ λίγο μυαλό, ο Winnie αναγνωρίζεται από την παρέα ότι περιστασιακά μπορεί να έχει και λίγη ξυπνάδα, που συνήθως καθοδηγείται από την κοινή λογική. Μια τέτοια ήταν, για παράδειγμα, να κάνει πασία πάνω στην ομπρέλα του μοναδικού ανθρώπου, του Κρίστοφεν Ρόμπιν, για να σώσει το γουρουνάκι από μια πλημμύρα. Ο Winnie το αρκουδάκι είναι επίσης ένας ταλαντούχος ποιητής και οι ιστορίες του πολύ συχνά διακόπτονται από τα ποίηματά του. Κάνει και λίγο εφέ. Αν και ταπεινός για την αργή του ευφία, είναι άνετος με τα δημιουργικά του χαρίσματα. Όταν, για παράδειγμα, το σπίτι της Κουκουβάγιας γκρεμίζεται σε μια ανεμοθύελα, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν μέσα ο ίδιος ο αρκούδος, το γουρουνάκι και η κουκουβάγια, ο Winnie ενθαρρύνει το γουρουνάκι να ξεγλιστρήσει από τα χαλάσματα, υποσχόμενος ότι ένα σεβαστό τραγούδι μου θα γραφτεί για τα κατορθώματά σου. Αργότερα μάλιστα τον συναντάμε, φίλες και φίλοι, να σκέφτεται την όλη δημιουργική διαδικασία καθώς συνθέτει το τραγούδι.

0: Μουσικά, φίλες και φίλοι, βρεθήκαμε στο 1968, όταν προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων με τον τίτλο Winnie the Pooh and the Blustery Dye. Εκεί λοιπόν ακούστηκε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε όλοι μαζί στην τροφιά, το The Rain, Rain, Rain Came Down, Down, Down. Από τη χοροδία των Studio Disney. Ο πρώτος καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, σκητσογράφος, που εικονογράφησε το αρκουδάκι, ήταν ο υπέροχος Ernst Howard Shepard. Κάποια στιγμή, τα νέα μαθεύτηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία γίνεται χαμός με ένα αρκουδάκι. Γιατί να μην το προσκαλέσουμε και εμείς στην παρέα μας? Και έτσι κάποια στιγμή η παρέα του Γουίνι μπαίνει σε ένα καράβι και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1930 ο παραγωγός Στίβεν Σλέσιγκερ θα αγοράσει τα δικαιώματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά από τον ίδιο το συγγραφέα Αλεξάνδρ Μιλ με προκαταβολή 1.000 δολαρίων παρακαλώ και το 66% των εσόδων του Σλέσιγκερ. Ηλικιώδη για την εποχή ποσά, φίλες και φίλοι. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1931 το αρκουδάκι ήταν ήδη μια επιχείρηση που θα απέδιδε 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σλέσιγκερ από ένα σημείο και μετά έμοιαζε με τον Σκρούτζ Μακ Ντακ στα παλιά εικονογραφημένα που είχε κάνει μια πισίνα γεμάτη χρυσές λίρες και βουτούσε μέσα. Και ήταν λογικό αν αναλογιστεί το ότι προώθησε τον Γουίνι και την παρέα του για περισσότερα από 30 χρόνια, δημιουργώντας την πρώτη κούκλα, τον πρώτο δίσκο, το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι, το πρώτο παζλ, πάνω απ' όλα την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBC και βέβαια στη συνέχεια κινούμενα σχέδια και κινηματογραφικές ταινίες. Κάποια στιγμή το 1953 ο Σλέσιγκερ θα αποδημήσει εις κύριον. Τότε η σύζυγός του Σίρλεϊ Σλέσιγκερ Λάσουελ συνεχίζει να αναπτύσσει η ίδια τον χαρακτήρα του Γουίνι και το 1961 παραχωρεί άδεια για τα δικαιώματά της στην Walt Disney Productions με αντάλλαγμα τα δικαιώματα στην πρώτη από τις δύο συμφωνίες μεταξύ του Στέφαν Σλέσιγκερ και της Disney. Την ίδια χρονιά η χείρα του Μιλ, η Δάφνη, παραχώρησε επίσης ορισμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών στη Disney. Και έτσι, φίλες και φίλοι, από το 1966 η Disney κυκλοφόρησε πολλές παραγωγές κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή τον Γουίνι και τους φίλους του, ξεκινώντας με την ταινία κινουμένων σχεδίων την προαναφέραμε Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966. Ακολούθησαν, ακούσαμε νωρίτερα το τραγουδάκι από την ταινία εκείνη, το Winnie the Pooh and the Blustery Day του 68 και βέβαια το Winnie the Pooh and the Tiger του 1974. Μια τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, η Winnie the Pooh and the Die for Iror, θα κυκλοφορήσει το 1983. Μια νέα σειρά ταινιών μεγάλου μήκους, Winnie the Pooh, θα ξεκινήσει χρόνια μετά και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 2000 με τις The Tiger Movie της χρονιάς εκείνης, Piglet's Big Movie 3 χρόνια αργότερα, πώς Half Lamp Movie του 2005, Winnie the Pooh του 2011 και Christopher Robin του 2018. Η Disney έχει επίσης παράγει τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Welcome to Pooh Corner από την Disney Channel από το 83 μέχρι το 86, The New Adventures of Winnie the Pooh από το ABC από το 88 μέχρι το 91, The Book of Pooh από την Playhouse Disney από το 2001 μέχρι το 2003 και το My Friends Tiger and Pooh επίσης από την Playhouse Disney από το 2007 και για 3 χρόνια. Και δεν μας λες, Θανασάκη, η αληθινή Winnie τι απέγινε? Α, τι έγινε? Η επιτυχία του βιβλίου, φίλες και φίλοι, τότε έκανε την αρκούδα του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου ακόμη πιο διάσημη. Ο θάνατός της το 1934 θα γίνει πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες. Το κρανίο της στάλθηκε σε βασιλικό κολέγιο ιατρικής στην Αγγλία και εκτέθηκε για μελέτη στους φοιτητές. Μια σειρά από αγάλματα που θυμίζουν το υπέροχο δέσιμο του στρατιώτη Χάρη με την αρκούδα υπάρχουν τόσο στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου αλλά και σε αντίστοιχο κήπο στη γενέτειρα του στρατιώτη. Κάποια στιγμή πάντως, ο συγγραφέας των επιτυχημένων βιβλίων, γοητευμένος από την δόξα της επιτυχίας, ανακοίνωσε πως το μικρό παιδάκι που συντροφεύει τον Winnie στο βιβλίο είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι ο ίδιος του ο γιος, γιατί στην αρχή δεν το είχε πει. Αμά, και τώρα τι να σας πω, φίλες και φίλοι, η αποκάλυψη αυτή έστρεψε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης της εποχής στη ζωή του εμπνευστή του Winnie. Ο Christopher Robin κυνηγήθηκε χωρίς έλεος από τον τύπο που δεν σταματούσε να τον καλεί σε συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις. Ο μικρός στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι στην αρχή απολάμβανε όλη αυτή την προσοχή. Ωστόσο, όσο συνεχιζόταν αυτό το κυνηγητό, κουράστηκε και δεν μπορούσε πια να το ανοιχτεί. Στο σχολείο, λόγω της δημοσιότητας, ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Χαρακτηριστική στιγμή της πίεσης των μέσων ήταν όταν ένας φωτογράφος έπεισε την οικογένεια να βάλει τον μικρό μέσα στο κλουβί με την πραγματική αρκούδα για να τραβήξει μερικά καρέ. Και όταν μεγάλωσε, ο Κρίστοφερ αποφάσισε ότι δεν ήθελε να έχει πλέον καμία σχέση με τους γονείς του. Και έτσι έζησε. Μακριά τους. Πίστευε ότι τον είχαν καταστρέψει. Σας χαλάω λίγο την ιστορία, αλλά η δημοσιογραφική δεοντολογία πάνω απ' όλα.
1: Who fell fast asleep and began to dream? You'll see them multiply.
2: Fly.
1: They're extraordinary, so never be wary, because they come in every shape and size.
2: Size.
1: Give honey's what you covet, you'll find that they love it, because they guzzle up the thing you prize.
3: They're green, they're blue,
4: they're pink,
5: they're white, they're round, they're square.
6: They're a terrible sight.
7: They tie themselves in horrible knots.
8: They come in stripes.
9: As polka dots.
10: Beware, beware, beware.

0: Το 1977, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει, την προαναφέραμε, η ταινία The Many Adventures of Winnie the Pooh, εκεί όπου ακούστηκε το τραγούδι που μεταδώσαμε πριν από λίγο, το Heffalumps and Woozles. Τα Μίκη Μαουδάκια, όπως τα πω καλό εγώ. Έτσι, όλες αυτές τις γλυκές ιστορίες, οι οποίες κάποια στιγμή, εκτός από τα περιοδικά και τα βιβλία βέβαια, πάνω απ' όλα, μεταφέρονται και στην 7η τέχνη, στον κινηματογράφο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα υποτιμούμε. Ούτε σε επίπεδο γραφής, πόσο δε μάλλον στο επίπεδο, στο υπέροχο κόσμο των ιδεών και των νοημάτων. Και πάρα πολλές φορές πιστεύω ότι θα έχετε συμφωνήσει κι εσείς ούκο λίγες αποδάφτες, υπήρξανε καινούμενα σχέδια, ιστορίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν παιδικές, που σίγουρα είναι και παιδικές σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά κακά τα ψέματα είναι ιστορίες οι οποίες πάρα πολύ ωραία μπορούν να εμπνεύσουν τους μεγάλους. Όσα μηνύματα πραγματικά πέρασε ο Γουίνι το αρκουδάκι μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η παρέα εκείνη μεγάλωνε μέσα στη ζούγκλα, μέσα στο δάσος, με συγχωρείτε. Μια παρέα στην οποία, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν υπήρχε κάποιος αρχηγός. Όλα μαζί αντάμωναν τα ζωάκια και αποφάσιζαν από κοινού μέχρι και ποιο θα είναι το βάζο μελιού το οποίο θα πάνε να αρπάξουν. Ποίημα σε περιοδικό λοιπόν, ιστορία βιβλίου που αποτέλεσε την αιτία και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή, ήρωα σε ραδιοφωνικό θέατρο, πάνω στη σκηνή αργότερα, σε θεατρικά έργα, ήρωας σε κινούμενα σχέδια, κουκλάκι λούδρνο, τα πάντα, το αρκουδάκι Γουίνι ή αλλιώς η Γουίνι, όπως ήταν το πραγματικό αρκουδάκι. Μέχρι και στη Σοβιετική Ένωση έφτασε, βέβαια, για μια υπέροχη τριλογία από το 1969 μέχρι και το 1972. Καλά, οι Σοβιετικοί πήραν ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Γιατί όχι, το αρκουδάκι του Μίλ δεν ξεχώριζε κανέναν από τους ήρωες της παρέας, ούτε τον εαυτό του καν. Όλοι ίσοι. Με νόημα, ε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Φράνκι Γκαλάσο και Τζιμ Κάνινγκς στο Forever and Ever, εκεί όπου το αρκουδάκι συνομιλεί με τον Κρίστοφερ Ρόμπιν πριν αυτός πάει στο σχολείο. Από το Pooh's Grand Adventure του 1997.
1: Pooh, there's something I have to tell you.
2: Is it something nice?
1: Not exactly.
2: Then it can wait.
1: It can? For how long?
2: Forever and ever.
3: Forever and ever is a very long time, Pooh.
2: Oh, forever isn't long at all. When I'm with you. I wanna call your name forever.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απονομένο γαλατικό χωριό, μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά στο λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. Οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και σε μια έκτακτη εισφορά υπέρ των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά το λίτρο, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Πειρά και από την Ελλάς που τονίζει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως σε Εύβοια, Ρόδο και Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο στην περιοχή των Στεγνών όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών ανέμων και βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 αλλά και τα 10 μποφόρ σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλοείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στολαγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσίαση εγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία που θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μέσα στην πόλη θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

μια νύχτα καλοκαιρινή υγρή στη Λισαβόνα. Ονειροπόλος σπίτις χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

παράθυρο, κοιτάει τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ που κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

ήρθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

Κάθε ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν, ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές. Και εμένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία, αν είναι οι αναμνήσεις μου ψεύτικες.

καλησπέρα. Καλησπέρα είναι το σβήσιμο της μέρας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που είπε για το Winnie the Pooh, εγώ θα πω για την Dora την εξερευνήτρια. Έτσι δεν πάει η σειρά? Σωστά λέει. Και μετά θα πούμε και για άλλα κινούμενα σχέδια, μέχρι να ανοιχτώσουμε και αύριο το πρωί, έχει ο Θεός. Θα επαναφέρουμε λοιπόν στην πραγματικότητα τους ακροατές του 102 FM, να δούμε λοιπόν τι έγινε στην πόλη σήμερα, τι γίνεται αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας που έφτασε από την Αμοργό. Η υποδοχή έγινε στην Οδό Αγίου Δημητρίου μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και έφτασε στον Άγιο Δημήτριο, ξεκινώντας έτσι τις εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, που είναι η γιορτή της Θεσσαλονίκης, τριπλή γιορτή, απελευθέρωση, πολιούχος Άγιος και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Οπότε ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμη δύο παιχνίδια μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τη Βίρτσμπουργκ για το FIBA EuroCup. 39-34 είναι στο ημίχρονο, 39-35 λίγη τώρα το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Άρης εδώ δίπλα στο Νίκ Γάλης Χολπ υποδέχεται την Τερτώνα στο 6, είναι 20-12. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Αθηνά. Καιρό είχαμε, Αθηνά, να σε ακούσουμε, να περάσεις από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή ακρόαση, λέει, σε όλους. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και κάθε κακοκαιρία και ένα νεκρό. Ένα τουλάχιστον. Είχαμε στη Ρόδο σήμερα έναν 62 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από τα νερά που πλημμύρισαν το νησί και ανασύρθηκε νεκρός. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πλέον μας έχει γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε κακοκαιρία έχουμε και κάποιον άνθρωπο που πάει να περάσει από δύσκολα ρέματα με αποτέλεσμα να παρασύρεται από νερά ή με κάποιον άλλο τρόπο. Έχουμε θρηνήσει τόσους ανθρώπους από την κακοκαιρία. Όταν υπάρχουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, μην πηγαίνετε από επικίνδυνους δρόμους όσο μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, υπάρχει οικονομική πίεση, αλλά πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι η ζωή. Και για να μην μας παίρνει από κάτω, θα σας ευθυμίσω λίγο, δεν κρυώνουν μόνο οι άνθρωποι, κρυώνουν και τα ζώα. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο με ένα αδέσποντο σκυλάκι, το οποίο προφανώς λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας κρύωσε και μπήκε σε ένα pet shop. Από αυτά που οι πόρτες είναι αυτόματες και με την παρουσία ενός μπροστά ενός ανθρώπου ή ενός ζώου ανοίγουν οι πόρτες. Μπήκε μπροστά λοιπόν το σκυλάκι, άνοιξαν οι πόρτες, μπήκε στο pet shop και τι λέτε ότι έκανε? Άρπαξε ένα από αυτά τα κρεβατάκια που είναι για σκύλους με τα δόντια, το πήρε και έφυγε. Έχει τουλάχιστον κάπου να κοιμηθεί το βράδυ.

Λοιπόν, έκλεισε σήμερα η κλινική μετά από 15 μέρες αυτή εδώ της Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο. Οι υπάλληλοι της περιφέρειας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας, έβαλαν κόκκινη κορδέλα μπροστά, θέτοντας παύση την κλινική, η οποία έπειτα από τον έλεγχο που έγινε από τους ελεγκτές της αρχής διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράτυπα το συγκεκριμένο ιατρείο και πολλά άλλα. Μάλιστα, μετά από τις καταγγελίες αυτές βγήκαν στο φως και οι καταγγελίες συγγενών ασθενών για συνθήκες περίθαλψης οι οποίες μόνο σε κλινική δεν προσομοίαζαν. Έτσι λοιπόν, μετά την κλινική που έγινε ανατολικά το Λουκέτο πριν από 2 μέρες και με αυτό, μετά τον έλεγχο που έγινε από την αρχή διαφάνειας, έχουμε λοιπόν το διπλό Λουκέτο σε αυτές τις κλινικές. Προσέξτε με αυτές τις κλινικές. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται πως άνοιξε ο ασκός του αιώλου, ξεκίνησαν οι έλεγχοι και εντοπίζονται τα προβλήματα όπου υπάρχουν.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών τόνισε «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγει το αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για γιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: του φασίστα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και στην Έφη. Χορεύουμε στην κουζίνα με τα τραγούδια σας, λέει. Καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, τη συντροφιά και που χορεύετε με τα τραγούδια που σας αρέσουν. 693-0078 είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να αναφέρει πως έρχονται νέες σε θέσεις στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές θα είναι τύπου καρουζέλ σε 4 σημεία της πόλης, σε μικρά οικόπεδα. Και αυτά θα είναι απέναντι τα δικαστήρια, ένα ακόμη στην οδό Θάλιτος κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και άλλα δύο. Τι είναι όμως αυτές οι θέσεις στάθμευσης τύπου καρουζέλ? Στην ουσία πρόκειται για ασανσέρ αυτοκινήτων. Είναι μηχανικός τρόπος στάθμευσης, ανοίγει ένα ρολό, σαν πάρκινγκ φανταστείτε το, και έχει δύο στήλες αυτοκινήτων, μία δεξιά και μία αριστερά. Είναι άδειες, μπαίνει το αυτοκίνητο και ένα σανσέρ το υψώνει λίγο και το βάζει στην πρώτη θέση, λίγο υπερυψωμένα. Στη συνέχεια, το επόμενο αυτοκίνητο που έρχεται, μπαίνει και αυτό μέσα, σηκώνεται με το σανσέρ, το προηγούμενο δε ανεβαίνει μια θέση προς τα πάνω και έτσι λειτουργεί σαν καρουζέλ, γύρω-γύρω κάνοντας το γύρο, μέχρι να γεμίσουν περίπου 20 θέσεις στάθμευσης. Φανταστείτε, όπως κάνει η Ρόδα του Λούνα Πάρκ το γύρο, αλλά θα είναι με αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο φανταστείτε ότι σε δύο στην ουσία θέσεις αυτοκινήτων σταθμεύουν 20. Οπότε θα εξοικονομείτε πολύς χώρος βάζοντας αυτά τα μηχανικά, τους μηχανικούς τρόπους στάθμευσης, θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και θα μπορούν να σταθμεύουν περισσότερα αυτοκίνητα σε αυτά τα σημεία. Είναι λειτουργικοί χώροι, είναι στο εξωτερικό σε πάρα πολλά σημεία τοποθετημένοι, οπότε θα τους δούμε και εδώ. Μηχανική, πατάς ένα κουμπί, πληρώνεις με κάρτα, δεν χρειάζεται κανένας άνθρωπος εκεί για να επιβλέπει τη διαδικασία, ενδεχομένως ένας μην μπλοκάρει το σύστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα εξοικονομείται πολύς χώρος και πολύς χρόνος, άντε να τα δούμε και αυτά, να εξευρωπαϊστούμε ως πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέφερε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne με συνέντευξή του και εκτίμησε ότι είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν και οι δύο πλευρές πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Αν όλοι προσέλθουν, είπε, στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ελπίζει να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται. Δεν φτάνει δηλαδή που τα πήρανε. Θέλουν τώρα να, όχι μόνο να μην τα δώσουν πίσω, αλλά α δούμε πώς. Βέβαια, σε άρθρο του Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σημαίνει ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Τώρα αυτό έρχεται να προτείνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, να τα δανειζόμαστε. 6 μήνες εμείς, 6 μήνες οι Βρετανοί. Αυτό είναι το σχέδιο, παρόλο που σέβεται πόσο έντονα αισθάνονται οι Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά. Και στα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα υπάρχει ένα από αυτά που λέει, okay, συμφωνούμε, δώστε τα μας για 6 μήνες και δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω.
4: Ντύθηκαμε όλοι δανεικά, κλείσαν τα στόματα κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα. Δεν είναι μόδα να συρθείς στα μεροκάματα κι ούτε να ζεις και να μιλάς παλιά σου πράγματα. Δεν πρέπει πια να νοσταλγείς με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς μες στα συρτάρια σου.

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς

Λοιπόν, οι γιορτές έρχονται και αν ψάχνατε ποιο είναι το καλύτερο γλυκό κουραμπιές ή μελομακάρονο, αν είστε από αυτούς που έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες με τους γύρω σας, ήρθε ο Hardee's Taste Atlas για να απαντήσει λοιπόν ποιο είναι από τα δύο το δημοφιλέστερο ή το καλύτερο γλυκό. Και με διαφορά και μάλιστα συντριπτική, λέει τα μελομακάρονα. Σε αυτόν λοιπόν τον... σε αυτή τη λίστα, πρώτο μπισκότο στον κόσμο κατατάσσεται το Βανόκι Κρούκοβι από την Τσεχία. Είναι παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας, αλλά και όλης της κεντρικής Ευρώπης. Και στη δεύτερη θέση είναι τα μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3 με άριστα το 5. Ακολουθούν διάφορα γλυκά από όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές που έχουμε, είναι τα αμυγδαλωτά είναι η 24η θέση, τα μουστοκούλουρα 28η, οι δε κουραμπιέδες καταϊδρωμένοι στην 47η θέση με βαθμολογία 3,8 στα 5. Θέλω να σας πω, νομίζω, δεν είμαι και βέβαιος, θα πρέπει να το ψάξω αυτό, ότι στον ίδιο κατάλογο πέρυσι τα μελομακάρο ήταν πρώτα και όχι δεύτερα. Αν πέσαν μια θέση δεν ξέρω, πάντως στην κόντρα με τους κουραμπιέδες νομίζω έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση.

0: 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα Εγγένεια, μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μεγάλο μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο, δήλωσε γραμματέας του ΚΚΕ της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για Όσκαρ Κοροϊδίας από την κυβέρνηση για τα ψίχουλα στα καύσιμα κάνει λόγο η Νίκη. Η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα, τονίζει η Ελλάς. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι τελωνιακοί ελεγκτές του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου του πρώτου τελωνίου εισαγωγών-εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν τα όπλα. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλους, λέει η Κωνσταντίνα. Εύχομαι να είστε όλοι ασφαλείς. Ναι, έτσι όπως είναι ο καιρός και βλέπουμε τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ευχή. Ευχόμαστε λοιπόν από όπου και να μας ακούτε να είστε όλοι ασφαλείς. 693-0078-228, υιοθετώντας την ευχή της Κωνσταντίνας. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας λοιπόν στον αριθμό αυτό του Viber του 102-693-0078-228. Ο Ηρακλής προηγείται στο 36 της Βίρτσμπουργκ με 80-62. Φαίνεται ότι κλειδώνει τη νίκη στο Eurocup. Ο Δε Άρης είναι ντέρμπι. Στο 26 βρίσκεται ο αγώνας με την Τερτώνα, εδώ δίπλα στο Νικ Γκάλης Χολς. 52-51 αυτή τη στιγμή το σκορ του αγώνα. Και επειδή άλλαξε ο καιρός και επειδή πολλά κυκλοφορούν, ιώσεις, COVID, οτιδήποτε, πάμε να δούμε γιατί αρρωσταίνουμε. Και τι όταν το λέμε εμείς, τι λένε οι ειδικοί δηλαδή, γιατί εμείς νομίζουμε ότι επειδή κρυώνει ο καιρός αρρωσταίνουμε, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, δεν είναι επειδή η θερμοκρασία πέφτει αρρωσταίνουμε εμείς. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, τον φθινόπωρο και τον χειμώνα εξαπλώνονται πιο εύκολα γιατί βρίσκουν ευνοϊκότερες συνθήκες μετάδοσης. Γι' αυτό να κάνετε και το αντιγρυπτικό εμβόλιο όσοι δεν το κάνετε. Επίσης, ο ξηρός αέρας επηρεάζει τις φυσικές άμυνες. Η μύτη αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στους εισβολείς. Ο ξηρός αέρας μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία, να ξεράνει τη μύτη. Εδώ ενώ η θέρμανση επιδεινώνει την ξηρότητα και το κρύο λοιπόν μόνο του δεν προκαλεί ίωση, μπορεί να επηρεάσει ωστόσο τους μηχανισμούς προστασίας του αναπνευστικού. Κλεινόμαστε μέσα και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ο οποίος μπορεί να είναι ανεπαρκής για ο αερισμός, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Σχολεία και δουλειά μας φαίνουν πιο κοντά και έτσι αρρωσταίνουμε αν είναι ο ένας κολλάει ο άλλος. Και τέλος, άγχος και έλλειψη ύπνου επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας. Το φθινόπωρο έχει υποχρεώσεις, ανοίγουν σχολεία, επιστροφή στη δουλειά μετά το καλοκαίρι, πίεση, απαιτητικά προγράμματα ολοήμερα, οπότε άγχος, έλλειψη ύπνου, κούραση, το ανοσιοποιητικό πέφτει, γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Προσοχή λοιπόν, μην κολλήσετε τίποτα, κυκλοφορούν και πολλά αυτές τις μέρες.

Πρώτη φορά είναι που φοβάμαι με το χειμώνα απόψε να με. Πρώτη φορά να πιστευτώ τέτοιο ακριβό, τέτοιο γραφτό. Το πως η μοίρα

γυμνά δυο πόδια και χιτά και με τη τέχνη νεχτιστά. Καθώς ο αγέρας τα ξεντύνει με τη χαρά και εμπιστοσύνη, σαν το πουλί που αναπηδά από κλαδί σ' άλλα κλαδιά.

πως σας λαχτάρισε ο τόπος και ο γερασμένος στρατοκόπος. Γελάσε ο τόπος μόνο μιας, ως την καρδιά της ερημιάς, και χέρια φουρ...

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής. Στην αναμέτρηση λέει All Boys με Godoy Cruz, με τον διαιτητή Νικολάς Λαμονλίνα να γίνεται πρωταγωνιστής του αγώνα. Και αυτό γιατί δεν είχε VAR. Καταλόγησε ένα πέναλτι για το οποίο οι γηπεδούχοι άρχισαν να ορίονται και μάλιστα άρχισαν να ορίονται τόσο που επί μισή ώρα διεκόπη ο αγώνας και οι ποδοσφαιριστές τον πλησίασαν με κινητά που πήραν από τον πάγκο και του έδειχναν σε replay τη φάση που καταλόγησε τον πέναλτι, με αποτέλεσμα, αφού διέκοψε τον αγώνα για να μην γίνουν έκτροπα, στη συνέχεια να ακυρώσει το πέναλτι και να δώσει φάουλ, υποστηρίζοντας ότι ο βοηθός του ήταν αυτός που του υπέδειξε το λάθος που έκανε. Ακολούθησε φυσικά μισή ώρα διακοπή ακόμα από τους φιλοξενούμενους που διαμαρτύρονταν και αυτοί με τη σειρά τους γιατί τους έκανε το πέναλτι φάουλ. Μάλιστα νωρίτερα είχε γίνει πάλι πρώτος πρωταγωνιστής ο διαιτητής, καταλογίζοντας ένα πέναλτι σε ανύπαρκτο χέρι, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να διαμαρτύρονται εκ νέου. Και νωρίτερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είχαμε άλλη μισή ώρα διακοπή γιατί είχαν επεισόδια οι οπαδοί των δύο ομάδων. Για την ιστορία, μετά από όλα αυτά, στο παιχνίδι δεν μπήκε ούτε ένα γκολ. Ενώ, για να μην σας λέμε μόνο τα άσχημα, σε λίγη ώρα η Bodo Glimt θα φιλοξενήσει την Borussia Dortmund για το Champions League και έχει κάνει ένα αποστάρισμα η νορβηγική ομάδα από το γήπεδό της, στο οποίο φαίνεται το βόρειο Σέλας να είναι πάνω από το γήπεδό της, μαγευτικά χρώματα. Άλλωστε η λέξη Glimt στα νορβηγικά σημαίνει λάμψη ή αστραπή και επιλέχθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο προς τιμήν του λαμπερού βόρειου Σέλας. Η εικόνα είναι μαγευτική.

Λοιπόν, η εποχή που τα ρομπότ θα αντικαθιστούν τους εργαζόμενους φαίνεται ότι έφτασε. Στη Δανία ήδη εργάζονται ρομπότ στα σούπερ μάρκετ. Στην πόλη Λίγκμπι, λοιπόν, βόρεια της Κοπεχάγης, τα ρομπότ μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες με στόχο να αναλάβουν σταδιακά τη θέση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, τοποθετώντας τα ράφια, τα προϊόντα που χρειάζονται κατά τους νυχτερινούς μήνες. Η εκπαίδευση μέχρι στιγμής των ρομπότ, τα οποία για την ώρα κινούνται αργά, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του καταστήματος. Σε ένα σημείο του καταστήματος, ένας χειριστής χρησιμοποιεί γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και χειριστήρια, καθοδηγεί τα ρομπότ, δείχνοντάς τους πώς να πιάνουν τις συσκευασίες. Οι κινήσεις καταγράφονται και αξιοποιούνται για την εκπαίδευση και φιλοδοξούν ότι από το 2027 τα ρομπότ θα κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς να χρειάζεται απασχόληση άλλων εργαζομένων. Θα αντικαθιστούν τη νύχτα τα προϊόντα που έχουν φύγει, έχουν πολυθεί τη μέρα. Οπότε, να το. Μπήκε στη ζωή μας και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι αυτό θα το βλέπουμε κάθε μέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών τόνισε «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγει το αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Πρωθυπουργού από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Ηρακλής νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ. Η Νατάσα λέει ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν θέση που έχει να κάνει με εξυπηρέτηση κόσμου. Λογικό είναι, γι' αυτό τα βάζουν να αντικαθιστούν τα προϊόντα που πολλούνται. Ποτέ δεν ξέρεις όμως με το AI στο μέλλον. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω τι θα ζήσουμε. 90-73 λοιπόν ο Ηρακλής τη Βίρτσμπουργκ. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή στο 33-68-61 με την Ντερτόνα. Λοιπόν, αν σκέφτεστε αλλαγή εργασιακή ή στη ζωή σας, η Φιλανδία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Αρχιπελάγους Τουρκού αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει εκεί, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Τα καθήκοντα λοιπόν ποια είναι? Να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών αυτών. Η δουλειά προφανώς και δεν αφορά μια απλή καταγραφή, αλλά απαιτεί καταγραφή και αξιολόγηση αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια, και επίσης θα πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό για τα social media για να προβάλλονται τα νησιά εκεί του Αρχιπελάγους. Πώς ήταν ο ήρωας στο βιβλίο Άρωμα του Patrick Ζίσκιν? Κάτι τέτοιο ας πούμε θέλουν, αλλά να το αποτυπώνετε και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τη θέση εργασίας, άνω των 18 ετών, άψογα αγγλικά, ιδανικά και φιλανδικά, να νιώθουν άνετα μπροστά στη κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο hashtag που αφορά τη συγκεκριμένη nose job, λέγεται η δουλειά για όποιον ενδιαφέρεται, και να βάλετε ένα σύντομο βίντεο στα social που θα μυρίζεται ένα αντικείμενο και θα περιγράφετε το άρωμά του. Προθεσμία όποιος θέλει να δηλώσει λίγη 25 Οκτωβρίου, προλαβαίνετε, 2 εβδομάδες έχει ακόμα, όχι, 10 μέρες, και ο νικητής θα ταξιδέψει, που θα ταξιδέψει εκεί, θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Όποιος θέλει, έλα, πρόσφορο έδα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε τον David Olela, μπορεί να όσοι ασχολείστε με τον ποδόσφαιρο να μην τον ξέρετε. Όσοι όμως βλέπετε στα social media βιντεάκια, σίγουρα θα τον έχετε μάθει σήμερα. Ο τύπος έχει γίνει viral, είναι προπονητής της ομάδας στη Β' Εθνική της Τσεχίας. Βίαγκεμου στην Αντ Λάμπερν λέγεται η ομάδα. Όχι ότι έχει καμία σημασία, σημασία έχει ότι έγινε διάσημος στην προσπάθειά του να δώσει συνέντευξη χωρίς να κοιτά αυτήν που τον ρωτούσε. Και αυτό γιατί η Σαμπίνα Γιάξοβα είναι μια καλονή που επιλέχθηκε από την ομάδα να παίρνει συνεντεύξεις μετά τους αγώνες και είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα η οποία εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα φόρεσε ένα ντεκολτέ που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Ο δε προπονητής της ομάδας, προκειμένου να μην προκαλέσει και να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο ντεκολτέ της κοπελιάς, είχε στραμμένο το βλέμμα του αλλού. Απαντούσε στις ερωτήσεις και είχε το μικρόφωνο στα πλάγια του στόματός του. Δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα προς την κοπέλα που του έπαιρνε συνέντευξη. Το βίντεο προκάλεσε ατέλειωτο γέλιο στο διαδίκτυο, με τους σχολιαστές από κάτω να γράφουν «Παλεύει για τη ζωή του». Ένας ακόμη να σημειώνει ότι το επίπεδο αυτοσυγκράτησης του συγκεκριμένου προπονητή είναι βιβλικό, ενώ ένας τρίτος να λέει ότι προφανώς παρακολουθήσε η γυναίκα του. Ωστόσο, απόλυτο σεβασμός για τον έλεγχο του βλέμματός του.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και η Ουκρανία δημιουργούν μία μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση θα είναι τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με νέα του ανάρτηση στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο ειδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των κλείων προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσίασε εγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χωρών στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινοί έπικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί γράφοντας γκράφιτι στους εξωτερικούς του τοίχους σήμερα στο χωριό Μιχμά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Παλαιστινιακές πηγές και ο Ισραηλινός στρατός. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βροχή σταμάτησε, προσπάθησε να ρίξει κάτι ψυχάλες νωρίς το απόγευμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο αέρας και το κρύο παραμένει. Είπαμε, δείτε αυτές τις 48 ώρες, χθες και σήμερα δηλαδή, σαν πρόβα για το χειμώνα. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Βρέθηκε ένας άντρας νεκρός, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Μάθαμε και τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείνετε εδώ, η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Έχουμε και βραδιά Champions League σήμερα, οπότε όλα ωραία, ξεκινάμε.

Πάνω από το κινητό ήταν ο Στέφανος που μας έστειλε η πιο καλή παρέα μετά την νίκη της Αριανάρας. Πράγματι, ο Άρης χρειάστηκε 10 λεπτά το πολύ να παίξει σοβαρά για να πάρει τη νίκη απέναντι στο Eurocup. 20 πόντους η διαφορά. Τρομακτικά καλός ο Άρης. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ήταν ότι τη στιγμή που πλησίασε η αντίπαλη ομάδα δεν φοβήθηκε, δεν τα έχασε, κάτι που γινόταν τα τελευταία χρόνια, και ξαναπήρε τη διαφορά που έπρεπε αργά και σταθερά. Θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια. Το μόνο κακό με την νυχτερινή βάρδα είναι ότι χάνω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή της Τρίτης ή της Τετάρτης στον Άρη. Αλλά δεν πειράζει, η παρέα σας είναι βάλσαμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το μέτρα στήριξης για το κόστος ενέργειας και θέρμανσης. Όποια προσπάθεια γίνεται, και γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, είναι αλήθεια, είναι καλοδεχούμενες. Η κρατική επιδότηση λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,55 το λίτρο από 15 Οκτωβρίου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην Αγγλία χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, ενώ υπάρχουν και επιδοτήσεις 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων, η συνολική μείωση τιμών είναι 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από 1.200 σε 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με την περσινή χρονιά. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου, να τη θυμάστε την ημερομηνία, και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2026, μια καλή ημερομηνία, γιατί αμέσως μετά ακολουθούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί των άλλων χωρών ζητούν και άλλα έξτρα μέτρα χαλάρωσης στον τομέα της ενέργειας και της στήριξης των οικοκυριών γύρω από τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε μην εκπλαγείτε αν δείτε και ακόμα περισσότερα μέτρα πάνω σε αυτό.

Θα πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που η κακοκαιρία πέρασε ξυστά, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Είχαμε μεν βροχή, αλλά χωρίς να έχει εντάσεις η βροχόπτωση, δεν δημιούργησε πουθενά προβλήματα. Σπάνιο, γιατί συνήθως με τις δυνατές βροχές εδώ στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι γίνονται ποτάμια. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τίποτα και συγχαρητήρια στα συνεργεία του Δήμου. Αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά πέρασε δύσκολα. Το χειρότερο έγινε στη Ρόδο, όπου ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στην παραλία στεγνά της Ρόδου, καλυμμένος από φερτά υλικά. Πνίγηκε, παρασύρθηκε μάλλον από κάποιο ρέμα, δεν μας έχουν πει ακόμα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν στον τομέα του τουρισμού στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του βρέθηκε και αυτό μέσα στη θάλασσα, οπότε οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο και κάπου εκεί να τον παρέσυρε κάποιο κύμα και έτσι να έγινε το μοιραίο. Προβλήματα είχαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Ρόδο πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Προφανώς τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο. Στην Εύε είχαμε μεγάλα προβλήματα, υπερχείλησαν οι ποταμοί και έγιναν κενώσεις και διακοπές κυκλοφορίας. Είχαμε και καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πολλά προβλήματα σε στάβλους. Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές της ΔΔΕ στη Θράκη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν προβλήματα και στην Αττική, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, στον Οροπό είχαν πρόβλημα, αλλά και στη Σκιάθο. Το καλό νέο είναι ότι η κακοκαιρία μπαίνει σε ύφεση. Για ακόμα 2-3 ώρες θα βρέχει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα η κακοκαιρία και ξανά από την επόμενη Πέμπτη περιμένουμε πάλι βροχές μεγάλης έντασης στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Φαίνεται πως ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ νερό. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια ότι θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τα προβλήματα συνήθως απασχολούν το Ιόνιο, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, οπότε οι αρχές πρέπει να είναι εκεί προετοιμασμένες 100%. Αν δείτε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, γιατί η κακοκαιρία έχει και στους γείτονες στην Τουρκία, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Πραγματικά οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης έμοιαζαν με πισίνα, τόσο νερό έπεσε. Κινδύνευσε για μια γυναίκα, κυκλοφορεί ένα συγκλονιστικό βίντεο που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να σώσουν μια γυναίκα που την παρέσυρε το νερό και τελευταία στιγμή πραγματικά σώθηκε αυτή η γυναίκα.

Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη δίωξη λαθρεμπορίου εδώ στα Τελωνία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιάσανε 3.000 όπλα στο λιμάνι. Δεν πάμε καλά πραγματικά. Δεν ξέρω ποιοι θέλαν να φέρουν αυτά τα όπλα στην πόλη μας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά. Τι τα κάνουν πραγματικά. 175 σπαθιά μικρότερα, 45 εκατοστών. 120 σπαθιά ακόμα μικρότερα, 42 εκατοστών. 110 σιδηρογροθιές και 6 μαχαίρια καράμπιτ. Δηλαδή είναι αυτά τα κυρτά μαχαίρια. Μεγάλη επιτυχία των αρχών. Δεν ξέραμε πού θα καταλήγανε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φεύγανε στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ευρώπη. Μάλλον λέει δεν θα μένανε στην πόλη μας. Σε 24 χαρτοκιβώτια τα βρήκανε. Φυσικά συνελήφθησαν οι άνθρωποι που τα συνόδευαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζοσουά Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικής

0: Αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, που θα ζητήσει στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Here we go.

Μέχρι να βγω και να ξαναμπώ μετά τους τίτλους που σας είπε ο Χρήστος, μπήκε ένα γκολ από την ΑΕΚ και γύρισα για να σας πω να το πανηγυρίσουμε μαζί, αλλά ισοφαρίστηκε κατευθείαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μέσα σε 2-3 λεπτά ανατρέπονται τα πάντα και γι' αυτό το λατρεύουμε άλλωστε. Η χρήση κινητού την ώρα που οδηγούμε από εδώ και πέρα τιμωρείται πολύ αυστηρά, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει ήδη. Μην περιμένετε ότι θα ισχύσει. Ήδη αν σας σταματήσουν στον δρόμο δεν γλιτώνετε τα 350 ευρώ την πρώτη φορά. Γιατί αν σας ξαναπιάσουν το ποσό πηγαίνει στα 1000 ευρώ και σας αφαιρούν και την άδεια για 6 μήνες. Τη δεύτερη φορά που θα σας πιάσουν μετά την πρώτη υποτροπή το ποσό πάει στα 2000. Όλες αυτές οι ποινές αλλάζουν αν σας πιάσουν να χρησιμοποιείτε κινητό και να προκαλέσετε ατύχημα. Εκεί οι ποινές είναι ιδιαίτερα βαριές, αλλάζει όλο το σκεπτικό, αφαιρείται το δίπλωμα για σχεδόν 2 χρόνια, εκτοξεύεται το πρόστιμο στα 2.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και ξανά υποτροπής μπορεί να φτάσει το πρόστιμο μέχρι και 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια. Το κάνουμε όλοι. Το παραδέχομαι, το κάνω και εγώ αρκετές φορές. Είναι λάθος να είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στους δρόμους και να χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν έχουμε αυτές τις ικανότητες οι άνθρωποι. Κακώς πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοιες ικανότητες. Το καλό είναι ότι δείχνουν οι οδηγοί ότι προσαρμόζονται στο καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικά στα αλκοτές παιδιά, όλο και μειώνονται οι παραβάτες. Αυτό βέβαια ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Λιγότερη κατανάλωση στη νυχτερινή ζωή. Γι' αυτό και τα περισσότερα μπαρ, αν δείτε, δεν πάνε πια μέχρι αργά, μέχρι τις 3-4. Κλείνουν νωρίτερα γιατί δεν έχουν κατανάλωση. Είναι απολύτως λογικό. 12% κάτω οι παραβάτες στο αλκοόλ μόνο τον τελευταίο μήνα. Συμμορφωνόμαστε οι Έλληνες οδηγοί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία. Γιορτάζουν σήμερα. Αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, να του στείλετε ένα μήνυμα, θα τον κάνετε να χαρεί πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1863, ο Σουηδός χημικός, ο Άλφρεντ Νόμπελ, πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει κερδίσει τόσα χρήματα που είναι ικανά να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και που τόσο πολύ θέλει να το πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν του το δίνουν. Έναν αιώνα μετά, το 1963, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1924 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός Εβραίος ως πρωταγωνιστής στη σειρά Άγιος και ως μυστικός πράκτορας στην ταινία James Bond. Παιδιά, έχω πορωθεί το τελευταίο διάστημα. Σε 10 μέρες έχω δει 11 ταινίες James Bond. Τις έχει γνωστό συνδρομητικό κανάλι, τις έχει μόνο τον Οκτώβριο. Γι' αυτό προσπαθώ να τις προλάβω όλες. Και έχω καταλήξει ότι δεν συμφωνώ με την κοινή γνώμη που λένε ότι ο καλύτερος James Bond ήταν ο Σον Κόνερι. Νομίζω ότι ήταν ο Πίρς Μπρόσναλ. Ο Σον Κόνερι είναι πολύ καλός στην πρώτη και στη δεύτερη ταινία. Μετά φαίνεται ότι βαριέται πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο, ενώ ο Πίρς Μπρόσναλ ήταν καταπληκτικός. Το 1940 έρχεται στη ζωή ο Τάκης Φωτόπουλος, σπουδαίος Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος. Χρόνια πολλά να πούμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, που σήμερα γίνεται 55 ετών, ηθοποιός σκηνοθέτης, μας έχει κάνει να ερωτευτούμε τα αυγουστιάτικα βράδια με την κλασική και αγαπημένη ταινία Φθηνά Τσιγάρα, και όχι μόνο, και τον νυχτερινό εκφωνητή και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια. Είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Το 1990 χάνουμε τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, από τους σπουδαιότερους του 20ου αιώνα. Και φυσικά το 2004 η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του Βλάση Μπονάτσου. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, τα ξέρετε, τον βλέπατε, τον παρακολουθήσατε. Ξεκίνησε με τους Πελώμα Μποκιού, έγραψε τη μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στη θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, που υποδίθηκε τον Τσε Γεβάρα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο γιατί ήταν αυθεντικός και ειλικρινής. Κρίμα που τον χάσαμε τόσο νωρίς, είχε πολλά να δώσει ακόμα.

Δεν υπάρχει σαραντάρης που βγαίνει για ποτό με τους φίλους του και όταν αρχίζουν και συζητάνε για τα νιάτα τους να μην μιλάει με μια νοσταλγία για εκείνα τα βράδια που πηγαίναμε και κλείναμε τις βραδιές μας στα Goodies και τρώγαμε τα γνωστά προϊόντα που είχε τότε η συγκεκριμένη αλυσίδα. Και αναφέρω τα Goodies γιατί σήμερα υπογράφηκε μια μεγάλη συμφωνία. Τα Goodies και τα Everest μαζί και τα Flow Cafe και κάποια άλλα καταστήματα εστίασης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο όμιλο πουλούνται σε μια καναδική εταιρεία, τέλος εποχής δηλαδή, δεν ανήκουν πια σε ελληνικά χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα. Το 100% των μετοχών μεταβιβάστηκε στην καναδική εταιρεία που λέγεται Recipe Unlimited Corporation. Ήθελε πολύ καιρό να γίνει αυτό το deal η συγκεκριμένη εταιρεία. Το πάλευαν πάνω από ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά. Διαθέτει καταστήματα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα. Τώρα βάζει άλλα 4 κάτω από, από τα φτερά της. Είναι από τους μεγαλύτερους εντός εισαγωγικών παίκτες σε αυτό το χώρο. Το deal είναι πολύ μεγάλο, τα οικονομικά δεν έχουν αναφερθεί το ποσό δηλαδή, δεν χρειάζεται κιόλας να το μάθουμε, σημασία έχει ότι αλλάζουν χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα, τελειώνει μια εποχή για τους δημιουργούς των συγκεκριμένων καταστημάτων, πάμε για άλλα.

Αν δεν είστε στο αυτοκίνητο και δεν οδηγείτε και δεν κινδυνεύετε με πρόστιμο 350 ευρώ, πάρτε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα μέσω Viber στο 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μας έχετε λείψει. Σήμερα δεν βλέπουμε μεγάλη κίνηση στα μηνύματα. Ο γνωστός γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν και ελληνικά και στη δεύτερη θέση μάλιστα κερδίζουν τα μελομακάρονα. Οι ξένοι θεωρούν τα μελομακάρονα μπισκότα, δεν πειράζει, μην τους το χαλάσουμε. Σημασία έχει ότι είμαστε στη δεύτερη θέση και ότι παγκοσμίως θα λατρεύουν. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ένα τσέχικο γλυκό, τον Βανκόνι Κουκρόβρι. Με συγχωρείτε αν το λέω λάθος, έτσι διαβάζεται νομίζω. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως. Είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό, λέει. Πάρα πολύ συνηθισμένο εκείνες τις μέρες στη Τσεχία και τις γειτονικές χώρες. Τη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, καταλαμβάνουν τα ελληνικά μελομακάρονα. Συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5. Οι ξένοι, λέει, ξεχώρισαν τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών. Τους έχει τρελάνει, λέει, αυτός ο συνδυασμός. Για την ιστορία, να πούμε ποια είναι η πρώτη δεκάδα. Τα αλφαχώρες από την Αργεντινή, τα Ολλανδικά Στρούμπε Βάφελς, πολύ ωραία, έχω δοκιμάσει. Στην έκτη θέση βρίσκονται τα Πετικότ Τέιλς από τη Σκωτία, επίσης πάρα πολύ καλά. Αν ποτέ βρεθείτε στη Σκωτία και δοκιμάσετε τα συγκεκριμένα μπισκότα, θυμηθείτε τα, αφήστε τα να λιώσουν μέσα στο τσάι που πίνουν αυτοί με γάλα. Εγώ σας λέω να το βάλετε μέσα στον καφέ. Πραγματικά είναι υπέροχη η γεύση τους. Στην 8η τα Ιταλικά Μπάτσι Ντι Ντάμα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα Μαρανίτος από το Μεξικό, στην 9η θέση, και τα Σπεκούλας από την Ολλανδία. Τι άλλο γλυκό είχαμε μέσα στις 50 θέσεις? Τα αμυγδαλωτά μας, σας παρακαλώ, και τα μουστοκούλουρα φυσικά, που βρίσκονται στην 28η θέση και πήραν βαθμολογία 3,9. Και οι κουραμπιέδες στην 47η θέση. Δηλαδή, αν οι ξένοι νομίζουν πως οι κουραμπιέδες μας είναι μπισκότα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά θα επιστρέψω με πάρα πολλά θέματα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και την Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, τόνισε πως είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε και ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα ακύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη ημέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παραδοτικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 19 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο. Τη Δέσποινα της ανοίξαμε την όρεξη με το θέμα για τα μελομακάρονα και λέει πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Σου έχω απάντηση. Σε ακριβώς 71 ημέρες θα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Μόνο σας παρακαλώ, όχι πολλές παραλλαγές στα μελομακάρονα. Κρατήστε την κλασική παραδοσιακή συνταγή. Το έχετε παρακάνει με τις σοκολάτες, τις τρούφες, τις λευκές σοκολάτες, τα τριμμένα μπισκότα. Ηρεμήστε. Το μελομακάρονο είναι από μόνο του ωραίο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αθλητική βραδιά σήμερα, Champions League έχουμε. 1-1 αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό. Παίζει καλύτερα η ΑΕΚ από την Σαχτάρ. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο γκολ για να πανηγυρίσει και να πάρει τους 3 βαθμούς, γιατί θυμίζουμε ότι είναι σε έναν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Εκεί στο ΛΑΣΚ με τη Λίβερπουλ παίξανε κάτι σαν πόλο. 3-6 έληξε το σκορ. Δεν είναι ποδοσφαιρικό σκορ αυτό. Manchester City Paris Saint-Germain 0-3 στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 η Feyenoord την Κόμο. Ρώμα Real 2-1. Η Betis έβαλε τώρα γκολ. Χθες είχαμε μια επική ανατροπή από τον Ολυμπιακό. Σας είχα πει πριν φύγω από την εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός ήταν πίσω με 28 πόντους και ήταν αγνώριστος, δεν έπαιζε καλά. Και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι, το πήγε στην παράταση και με κρύο αίμα αυτός ο Μοντέρο ήταν πίσω η ομάδα του Ολυμπιακού με 2 πόντους, μένανε 3 δευτερόλεπτα και πήγε και σούταρε ένα τρίποντο με πλάτη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, εμάς η μπάλα θα ζήγησε στα χέρια μας 20 κιλά και αυτός πήρε την μπάλα έτσι απλά, την πέταξε και μπήκε μέσα. Φοβερός ο Ολυμπιακός. Αν συνεχίσει έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ομάδα πλην του Παναθηναϊκού, που κι αυτός είναι τρομακτικά καλός, που μπορεί να τους κοντράρει. Άρα πάμε ξανά για ένα Final Four με ελληνική παρουσία, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Άρης, όπως είπαμε πριν από λίγο, κέρδισε με 88-68 την Ντερτόνα. Μη σας γελάει ότι δεν ξέρετε το όνομά της, ήταν καλή ομάδα. Δυσκόλεψε τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισε το ημίχρονο με ένα πόντο διαφορά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης θυμήθηκε να παίξει άμυνα και κατάφερε να πάρει τους 2 βαθμούς της νίκης. Η Ηρακλάρα μας κέρδισε με 90-73 την Βίρτσμπουργκ. Πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία του Ηρακλή. Αυτά θα σας ενημερώσουμε αν μπήκε δεύτερο γκολ από κάποια από τις δύο ομάδες στο Σαχτάρ ΑΕΚ. Θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε στη Ρώμη, όπου δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών βαριότανε στο σπίτι και τι είπαν να κάνουνε. Πήραν ένα μικρό αυτοκίνητο τύπου μίνι και βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και όποιον βλέπανε με πατίνι, τον έσπρωχναν την ώρα που ανέπτυσε ταχύτητα και αυτοί έπεφταν, χτυπούσαν σοβαρά. Έξι τραυματίες πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο διακομίστηκαν. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και ένας γνωστός Ιταλός ηθοποιός, ο Ντάβιντε Ιακοπίνη. Έτσι πήρε διαστάσεις το θέμα. Τι κάνανε οι νεαροί όταν τους πλησίαζαν το ηλεκτρικό πατίνι? Άνοιγαν το παράθυρο και είτε τους κλωτσούσαν είτε τους έσπρωχναν με πολύ δύναμη ώστε να πέσουν. Δύο από αυτούς, τους έξι τραυματίες, που ξαναλέω και οι έξι είναι σοβαρά τραυματισμένοι, δύο από αυτούς χτύπησαν στο κεφάλι, καθώς κατά τη διάρκεια του χτυπήματος έφυγε το κράνος και χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν τους συνέλαβαν, γιατί τους πιάσανε, τους βρήκανε μέσα από τις κάμερες ασφαλείας στους δρόμους της Ρώμης, η απολογία τους ήταν η εξής: το κάναμε για πλάκα επειδή βαριόμασταν. Μάλιστα, ένας από τους δύο είναι και γιος αστυνομικού στην Ιταλία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά έχουν ξεσηκωθεί οι Ιταλοί και ζητούν την παραδειγματική τους τιμωρία, δηλαδή να μην τη γλιτώσουν όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις με 10 μήνες φυλακή με αναστολή ή κοινωνικό έργο κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει όντως με τις ποινές σε αυτές τις ηλικίες, στα 16 και στα 17. Και με ωραίες εικόνες θα σας οδηγήσω στο επόμενο τραγούδι, καθώς έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασό. Εντυπωσιακές εικόνες, καλύφθηκε όλο το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασού. Είχε και μια πολύ ωραία ομίχλη έτσι, ήταν μαγευτικό το μέρος, αν βρισκόταν εκεί. Φυσικά έχουν πέσει ήδη τα πρώτα χιόνια και στον Όλυμπο και έπεται και συνεχεία.

Λοιπόν, η Ειρήνη αναρωτιέται πότε θα δούμε χιόνι, λέει, αν θα δούμε χιόνι φέτος. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι αρκετά κρύος. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις αν θα δούμε χιόνι. Βέβαια, μου λείπουν εκείνες οι στιγμές, αν θυμάστε, πριν μερικά χρόνια που είχε αποκλειστεί η Μητροπόλεως με 30 πόντους χιόνι. Γελούσε ο κόσμος, πραγματικά. Είναι ωραία να πέφτει που και που χιόνι, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή να είναι προετοιμασμένοι αυτοί που πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Θα δούμε. Κάντε υπομονή. Προς το παρόν, ξέρουμε ότι ο Οκτώβρης θα έχει χιόνι, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή να είναι προετοιμασμένοι αυτοί που πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Θα δούμε. Κάντε υπομονή. Προς το παρόν, ξέρουμε ότι ο Οκτώβρης θα έχει πάρα πολλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Ηλεκτρονική εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας, στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα.

0: Eurocup έλειωσε με 88-68 την Τερτώνα στο καυτό Αλεξάνδριο Άρης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε στην τελική στροφή για το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας. Όπως κάθε Τετάρτη, δηλαδή τις περισσότερες Τετάρτες που το θυμάμαι, σας λέμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν αύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους. Δεν ντρέπομαι να σας το πω. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω να δω το Street Fighter. Ό,τι έχει να κάνει με τα παιδικά μου χρόνια και τη δεκαετία των 90s και των early zeros, εγώ το τιμάω όσο μπορώ δηλαδή. Δεν είναι μια ταινία που διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά είναι μια ταινία που θα σας ψυχαγωγήσει και όσοι είστε πιστοί του video game, του παιχνιδιού, να πάτε να τη δείτε. Βγαίνει και μια καινούργια ελληνική ταινία στους κινηματογράφους. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, Χείρα Ιατρού και Δινή χρήστρια εφαρμογής AI, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Και εκεί ξεκινάνε όλα. Η ταινία λέγεται Η Βαλίτσα. Πολλές οι πρωταγωνίστριες, γυναίκες ως επιτοπλίστων. Αν θέλετε να στηρίξετε τον ελληνικό κινηματογράφο, να πάτε να το δείτε. Εγώ σας προτείνω να πάτε να δείτε το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway, ένα ψυχολογικό θρίλερ. Παίζει και η Dakota Johnson και ο John Hartnett. Προσλαμβάνουν μια συγγραφέα για να ολοκληρώσει το βιβλίο που έγραφε η σύζυγος και κάτι έπαθε στο ενδιάμεσο και δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Και εκεί ξεκινάνε όλα. Ερωτεύεται τον σύζυγο της κυρίας. Και κατά την πορεία βλέπουμε πολλά μυστικά να έρχονται στο φως. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το ημερολόγιο της Verity. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά της Anne Hathaway. Θυμίζουμε ότι είναι και έγκυος, περιμένει το παιδάκι της. Μάλιστα στις τελευταίες της εμφανίσεις, το κόκκινο χαλί, ήταν η κοιλιά της που έκλειψε την παράσταση. Ωραίες εικόνες. Ό,τι και να κάνετε, όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο Μπρινιόλι μας θύμισε γιατί είναι ένας από τους χειρότερους τερματοφύλακες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έβαλε ένα αυτογκολ, προηγήθηκε Σαχτάρ με 2-1, μετά βγήκε μπροστά ΑΕΚ στην επίθεση για να ισοφαρίσει και μπήκε και τρίτο γκολ, 3-1, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κρίμα για την ΑΕΚ, δεν άξιζε να χάσει, την ισοπαλία την άξιζε σίγουρα, μπορούσε και τη νίκη. Πάμε να κλείσουμε με τους λίγο περίεργους ανθρώπους της πόλης μας. Ένας 28χρονος την προηγούμενη Τετάρτη, μέρα μεσημέρι, παρενόχλησε μια γυναίκα στο δρόμο έξω από ένα σούπερ μάρκετ, κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η κυρία όμως δεν φοβήθηκε, δεν το βάλε στα πόδια, πήγε τον άρπαξε από την μπλούζα, άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάποιος κάλεσε την αστυνομία. Δεν τον άφησε να φύγει, το συνέλαβε η ομάδα Δίας και έγινε η δίκη σήμερα. Καταδικάστηκε σε 8 μήνες, η οποία μετατράπηκε σε ποινή εξαγοράς μη 10 ευρώ ημερωσίως. Οι βλακίες πληρώνονται, πάντα μου το έλεγε αυτό η μητέρα μου, ώρα να πληρώσει το λογαριασμό συγκεκριμένος κύριος. Και εγώ προτείνω να του βάλουν άλλους 8 μήνες, πάλι εξαγοράσιμους, να τους πληρώνει για να καταλάβει τι έκανε, για την απολογία του. Είπε ότι επειδή δούλευε στην εστίαση και δεν προλάβαινε, έκανα την ανάγκη μου, λέει, στο δρόμο και δεν πρόλαβα να κλείσω το φερμουάρ μου. Σας παρακαλώ, πραγματικά, εσείς που τον δικάσατε, δεν πρέπει να του δώσετε άλλα 2 χρόνια έτσι να τα πληρώνει για να καταλάβει ότι και αυτό που έκανε ήταν κατακριτέο, αλλά και η απολογία του είναι σαν να μας κοροϊδεύει. Και πάμε στα Γρεβενά, όπου ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη για revenge porn, ένας όρος που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Είχε φωτογραφίες από τη 43χρονη, παρακαλώ, σύντροφό του στο κινητό του και την απειλούσε ότι θα τις δείξει σε κοινούς γνωστούς. Η συγκεκριμένη κυρία πήγε στη δίωξη ξιχνίασης εγκλημάτων, έγινε μια έρευνα, βρέθηκε στο κινητό του πάρα πολλές φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο. Φυσικά οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, δεν έχουν αποδοθεί ακόμα κατηγορίες, θα συνεχιστεί η δίκη, αλλά 68 χρονών ιερέας στα Γρεβενά για revenge porn. Πραγματικά τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη ζωή. Και θα κλείσουμε με το βλάκα της χρονιάς στις ΗΠΑ, ένας διασώστης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί τα τελευταία χρόνια εξπερμάτωνε στο φαγητό των συναδέλφων του και στους καφέδες του. Το τραβούσε βίντεο και τα πουλούσε στο διαδίκτυο για 7 δολάρια το ένα βίντεο. Κάποια στιγμή λοιπόν τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για 4 χρόνια. Τα αμερικανικά δικαστήρια τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια φυλάκιση, όχι για την πράξη του αυτή καθ' αυτή, αλλά για φορολογικούς λόγους. Δηλαδή όλα αυτά τα βιντεάκια που πούλησε δεν έκοβε αποδείξεις. 25 χρόνια φυλακή επειδή απλά ήταν ο βλάκας της χρονιάς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο Φάνης Ολιάκος, ο άρχοντας της κονσόλας για την υπόλοιπη νύχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί μετακομίζουμε στο καινούριο μας στούντιο και κάνουμε αλλαγές. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή από το ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο στούντιο μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μέρα από το καινούριο στούντιο. Εσείς να μην λείψετε ούτε αύριο, θα έχουμε κάνει τρομερές μουσικές επιλογές για να περάσετε ένα ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία στη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά τα σχολεία στο νησί και σήμερα. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία και με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παρέμεινε η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη μέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία και δημόσια κτίρια. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.